ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δολογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Pils Hellas, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά θέλω να πω ότι ακόμη και εγώ δεν θυμόμουν τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω που τις βρήκατε, αλλά εντάξει, είναι
0: υπάρχει,
1: η αναδρομή.
0: Υπάρχει δημοσιογραφική ομάδα.
1: Ναι,
0: δυνατή.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα.
1: Ναι.
0: Απόψε τη συζήτησή μας. Και θα την ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα, διότι ακούσαμε να έρχονται κάποιες ανησυχητικές ειδήσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η είδηση ότι ο πρόεδρος Τραμπ προετοιμάζεται να αφιχθεί στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, φέροντας δώρα στον Ερντογάν. Θέλω να έχω το σχόλιο σας γι' αυτό. Θέλω να μου πείτε αν ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό και τι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αυτά τα δώρα και τι μπορεί να σημαίνουν για τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η ελληνική λύση διαφέρει από τα υπόλοιπα κόμματα γιατί δεν γινόμαστε σχολιαστές. Δεν θα σχολιάσω την είδηση, αλλά βρούμε το αίτιο της συμπεριφοράς Τραμπ απέναντι στη χώρα μας. Ξέρουμε ότι όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας εδώ και 10 χρόνια ήταν υπέρ του Biden και υπέρ, αν θέλετε, των Δημοκρατικών. Και η Νέα Δημοκρατία ακόμα τήρησε μια στάση, θα έλεγα, εχθρική προς τον Τραμπ, δίνοντας στον Τραμπ την ευκαιρία, το δικαίωμα να μην μας κοιτάει με καλό μάτι. Σε αντίθεση με τον Ερντογάν,
0: ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει μιλήσει θετικά για την Ελλάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έκανε μια καλή δήλωση πριν από λίγο καιρό.
1: Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι ο Τραμπ κάνει δηλώσεις για όλους. Τη μία λέει αυτό, την άλλη από εκεί. Πάντοτε καλύπτει τα κενά και τις τρύπες. Όταν θέλει κάτι, σαφώς θα κάνει μια καλή δήλωση. Όμως αυτή η πολεμική της Ελλάδος, γιατί η Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός, είναι η Ελλάδα. Απέναντι στον Τραμπ, θεωρώ ότι δημιούργησε ένα εχθρικό κλίμα απέναντι στη χώρα μας από την πλευρά του κ. Τραμπ. Φοβάμαι και έχει το απόλυτο δίκιο και με τρομάζει το γεγονός ότι πέρα από τα 700 εκατομμύρια που είναι η αγορά των κινητήρων για τα ΚΑΝ, τα αεροσκάφη που δεν μπορούν να τα κάνουν οι Τούρκοι, αλλά εν πάση περιπτώσει να πω θα τα κάνουν, μην έχουμε και συνέχεια τρέιλερ τα F-35 ή τα υπόλοιπα
0: αυτά
1: οπλικά συστήματα.
0: Αυτά θέλουν απόφαση Κογκρέσου.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Γιατί
1: ευτυχώς. Ευτυχώς. Ξέρετε, αυτές οι αποφάσεις πολλές φορές είναι και συγκυριακές. Το λόμπι το αρμένικο, για να λέμε για την αλήθεια, το ελληνικό τόσο όσο το αρμενικό λόμπι, κάνει πάρα πολύ καλά και οι Ισραηλινοί. Εδώ και 10 χρόνια λέω ότι πρέπει να πατήσουμε καλά στη σχέση με το Ισραήλ. Το έχω πει. Επειδή ο Ερντογάν είναι ταγμένος εναντίον του Ισραήλ, θεωρώ ότι δεν είναι ο εχθρός του εχθρού μου, είναι φίλος μου, αλλά οι Ισραηλινοί στην παρούσα χρονική στιγμή και λόγω ζωτικού χώρου δυτικά την Ελλάδα τη χρειάζονται. Άρα πρέπει να ταυτιστούμε με αυτούς και να συμπορευτούμε. Και θεωρώ ότι και οι Ισραηλινοί θα
0: έχουν
1: παίξουν
0: και
1: ρόλο.
0: Υψηλή επιρροή στην Ουάση.
1: Σας είπα, μαζί με το αρμενικό λόμπι, κυρίως οι Ισραηλοί, το αμερικανοεβραϊκό λόμπι είναι πολύ ισχυρό, είναι πανίσχυρο παγκόσμιο. Άρα πρέπει να ακουμπήσουμε πάνω σε αυτούς, όχι βασιζόμενοι βέβαια 100%, γιατί είναι συγκυρίες και αλλάζει η εξωτερική πολιτική και τα συμφέροντα. Αλλά πρέπει να δούμε πραγματικά αυτό που γίνεται. Φοβάμαι τους επόμενους μήνες, διότι ο νόμος, γιατί περί νόμου πρόκειται πλέον που θα έφερε ο Ερντογάν, μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Γιατί θα είναι νόμος, άσχετα τι λέμε εμείς, ότι δεν δημιουργεί, αν θέλετε, δεδομένα.
0: Θα είναι νόμος του τουρκικού κράτους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υπεράνω του διεθνούς δικαίου.
1: Στην εποχή μας το διεθνές δίκαιο έχει καταπατηθεί από όλους. Για να μην κοροϊδευόμαστε, εγώ θέλω να μιλάω με τη γλώσσα της ρεαλιστικής πολιτικής.
0: Είμαστε στην εποχή της ισχύως, λέτε.
1: Δυστυχώς.
0: Και όχι του δικαίου.
1: Εδώ και αιώνες είναι, ξέρετε, χιλιετηρίδες. Ο Θουκυδίδης είναι επίκαιρος κάθε φορά που όσοι το διαβάζουν καταλαβαίνουν τι εννοώ. Δυστυχώς η ισχύς υπερτερεί του δικαίου. Και αυτό είναι αληθές.
0: Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ, συμφωνείτε με την κριτική που κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας? Σε διαφορετικούς τόνους είναι η αλήθεια, αλλά λένε κάποια πράγματα και οι δύο σε σχέση με τα ήρεμα νερά και την στάση μας απέναντι στην Τουρκία. Και σας ρωτώ, διότι η κριτική είναι εύκολη, η πράξη είναι δύσκολη.
1: Ακριβώς. Εδώ μένω που πάτε. Γιατί εδώ είναι το κλειδί. Η κριτική είναι εύκολη και σωστή, όπως γίνεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, αλλά στην πράξη και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί τήρησαν τα ήρεμα νερά. Ο ένας κουμπάρος του Ερντογάν, μην ξεχνιόμαστε, και ο άλλος ήταν πολύ χαλαρός, ο κύριος Σαμαράς, απέναντι στους Τούρκους. Κανένας πρωθυπουργός, μα κανείς πρωθυπουργός, δεν έκανε το αυτονόητο δικαίωμα της Ελλάδος. Ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν μιλώ για υιοθέτηση. Η υιοθέτηση είναι διμερές θέμα μεταξύ των δύο χωρών. Η ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα της χώρας μας. Ανακηρύσω τα οικόπεδά μου, την ΑΟΣ μου και κάνω και τα 12 ναυτικά μίλια και να συζητήσουμε μετά, αν θες να συζητήσουμε. Κανείς τους. Άρα λοιπόν, έχουν δικαίωμα διανόμιλου, μην το πάω στο άλλο άκρο.
0: Η σημερινή κυβέρνηση έκανε στο Ιόνιο τα 12 ναυτικά μίλια.
1: Ναι.
0: Δεν τα είχαν κάνει οι προηγούμενες.
1: Αυτό το λένε φιλετοποίηση, ξέρετε. Κόβω σε φιλέτα τα δικαιώματά μου. Δεν μπορείς εσύ ο ίδιος σου, de jure, εγώ θα πω de facto, μόνο και de facto και de jure, να αφισβητείς την κυριαρχία σου. Όταν έχεις ένα οικόπεδο, δεν επεκτείνεις τα σύνορά σου στα όρια που πρέπει να πας μόνο από τη δεξιά πλευρά. Πας και στην αριστερή, πας και στη βόρεια. Δεν, ακούστε, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία η μειωμένη επίρρεια. Αυτό που έκανε ο κύριος Δένδιας και η Νέα Δημοκρατία είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Μειωμένη επίρρεια δεν υπάρχει σε κανένα κράτος του κόσμου. Μόνο στην Ελλάδα. Την εφαρμόζουμε εδώ, ως πειραματόζω. Και αυτό έχει να κάνει με το φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία. Γιατί αν φοβάσαι, δεν
0: υπάρχει
1: το κάνει.
0: Υπάρχει ένα καζούς μπέλι από απέναντι.
1: Γι' αυτό σας είπα, ανακήρυξη ΑΟΣ. Εγώ θα, ακούστε, είναι πολύ προσεκτικό στις διατυπώσεις μου, γιατί η εξωτερική πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση για να κραυγάζεις απλά λέγοντας πράγματα που δεν θα κάνεις. Ή να κραυγάζεις απλά λέγοντας πράγματα που δεν θα κάνεις. Η ανακήρυξη ΑΟΣ, που είναι μονομερές σου δικαίωμα, το κάνεις. Και ταυτοχρόνως κάνεις και το δεύτερο. Ανακήρυξη ΑΟΣ και οριοθέτηση με την Κύπρο. Ανατολικά της Κρήτης. Όχι αφήνεις εκεί στους Τούρκους τη μειωμένη επίρρεια στον 28ο ψηφιδό και ανατολικά, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία.
0: Να το ρωτήσω βάζοντας το σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Αν ήσασταν στην κυβέρνηση, τι θα κάνατε διαφορετικά σε σχέση με τη φύλαξη των συνόρων, με τον Εύρο, με τα νησιά, αλλά και με την εξωτερική μας πολιτική απέναντι στην Τουρκία? Δεν θα επιδιώκατε το διάλογο μαζί τους?
1: Ο διάλογος πάντοτε πρέπει να γίνεται, ακούστε λίγο, αλλά με αστερίσκους. Ποιοι είναι οι αστερίσκοι? Καταρχάς, τα σύνορά μας με τον Εύρο, από εκεί είστε κι εσείς, πείτε μου πραγματικά, 7 χρόνια δεν έχουν κάνει ένα φράχτη?
0: Έχει γίνει ένα μεγάλο τμήμα του.
1: Ούτε το 1/3. Ακούστε, επειδή έχω επισκεφτεί πολλές φορές την περιοχή, μόνο το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, η ανακοίνωση της αστυνομίας μιλούσε για 400 εισόδους λαθρομεταναστών. Φανταστείτε πόσοι άλλοι πέρασαν συλλήψεις, όχι εισόδους, τους συνέλαβαν. Πόσοι πέρασαν ακόμα να συλληφθούν. Ένα κράτος που δεν μπορεί να κάνει φράχτη. Και φράχτης αυτός είναι εξαιρετικότητα. Δεν είναι κανονικός φράχτης. Και πολύ μεγάλο το κόστος σε σχέση με αυτό που παραλαμβάνουμε. Να η ανακολουθία και πώς φεύγουν τα λεφτά και κάνουν διασπάθηση χρήματος στο ελληνικό κράτος. Θα μπορούσα να κάνω ένα πολύ καλύτερο φράχτη, πολύ πιο καλό σε επίπεδο, αν θέλετε, υποδομής, με φθηνότερο κόστος. Το έχω πατρίνει στην Βουλή, ολόκληρη μελέτη τους κατέθεσα, δεν την άκουσαν. Όταν δεν μπορείς να κάνεις λοιπόν ένα φράχτη, που είναι βασική προϋπόθεση για τα σύνορά σου, δεν μπορείς να συζητάς για προάσπιση εθνικών συνόρων. Όταν οι Τούρκοι αλλοιείς, κύριε Χατζηνικολάου, μπαίνουν στο ελληνικό Αιγαίο και πάνε μέχρι το Ιόνιο, χθες το είπα στη Βουλή, σε ένα site στο voicenews.gr είχε μια ανακοίνωση από το Αρχιπέλαγος. Είναι μια εταιρεία που ασχολείται με το ψάρεμα κτλ. Εξαιρετικοί οι άνθρωποι αυτοί. Και λένε ότι οι Τούρκοι με σκάφη μεταφέρουν σε κλωβούς μέσα τον τόνο στην Τουρκία, τώρα που μιλάμε. Ενώ είναι, απαγορεύεται πλέον, είναι μια αλλιευτική περίοδος. Οι Τούρκοι αλλιεύουν. Όταν δεν πω 100 μέτρα από την Τίνο, 100 μέτρα από το Σούνιο, οι Τούρκοι αλλιεύουν και ο Έλληνας δεν αλλιεύει.

0: διεύει. Εδώ μιλάμε ότι εσύ εμέσως αμφισβητείς την εθνική σου κυριαρχία. Δεν επιβάλλουν το αυτονόητο την εθνική μας κυριαρχία. Ή δεν μπορούν ή φοβούνται. Ένα από τα δύο.
1: Η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να βρεθούμε απέναντι σε ένα θερμό επεισόδιο.
0: Ναι, γιατί
1: το επόμενο διάστημα.
0: Είπαμε για διάλογο με τον οποιονδήποτε.
1: Σας ρωτώ γιατί βλέπω ότι έχουμε κάποιους μήνες που η άλλη πλευρά κλιμακώνει τις προκλήσεις. Και με παραβιάσεις.
0: Η άλλη πλευρά.
1: Αλλά και με μια ρητορική πολύ επιθετική και βέβαια με τον νόμο που έρχεται και που ουσιαστικά είναι ο νόμος εγκατάστασης.
0: Έτσι.
1: Της γαλάζιας πατρίδας.
0: Το πόδι που λέμε, έτσι. Το πόδι. Βάζουν το πόδι στο Αιγαίο κανονικά με νόμο. Ακούστε, για να καταλάβει κανείς την Τουρκία πρέπει να την δει ως χώρα, όχι ως χώρο. Έχει διαφορά. Αν δούμε τη χώρα Τουρκία, η μόνη της διέξοδος, γιατί νότια δεν μπορεί να πάει, το Ισραήλ και κάποιες άλλες χώρες που δεν θα επιτρέψουν οι Αμερικανοί και δεν το επέτρεψαν στη Συρία. Τους άφησαν να εμπλακούν, αλλά δεν έκαναν εισβολή. Στο Ιράκ έχει πρόβλημα, ανατολικά έχει το Ιράν. Άρα λοιπόν είναι ένα κράτος το οποίο περικλείεται από χώρες που δεν μπορεί να κάνει τον τζαμπουκά της. Η μόνη χώρα και ο ζωτικός χώρος λόγω του Αιγαίου και λόγω της θάλασσας της Μεσογείου και των κοιτασμάτων είναι η Ελλάς. Άρα λοιπόν ο τζαμπουκάς θα γίνεται προς τα εδώ. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Βρίσκουμε το αίτιο. Άρα η Τουρκία έχει ζωτικό χώρο δυτικά. Η Ελλάδα δεν είναι προετοιμασμένη να απαντήσει. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Γιατί
0: δεν έχουμε,
1: το λέτε.
0: Δεν έχουμε τη βούληση.
1: Δεν αισθάνεστε ότι έγιναν βήματα στην εθνική άμυνα τα τελευταία χρόνια. Ότι έχουμε ενισχυθεί.
0: Ναι, επειδή μερικά πράγματα.
1: Με τα αεροπλάνα, με τα καινούργια πλοία, τα πολεμικά.
0: Ήμουν αυτός που τηλεφώνησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά όταν συζητούσαμε στη Βουλή και του είπα: πάνε να πάρεις τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να τα πάρεις. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Εμείς με στη Βουλή φωνάζαμε για τα Ραφάλ και τα Μπελαρά. Καλά κάνουμε και τα πήραμε. Αλλά έχουμε άλλη φιλοσοφία. Ποια είναι η φιλοσοφία, κύριε Χατζηνικολάου? Αυτό που θα κάνει η Γερμανία τώρα. Η Γερμανία απορρίπτει συγκεκριμένες φρεγάτες που θέλει να πάρει πλοία και θα πάρει ΜΕΚΟ με μία υποχρέωση εταιρεία που τις κατασκευάζει. Θα τις κάνει όλες στη Γερμανία. Δεν μπορούσαμε εμείς κάποια κομμάτια, συμπαραγωγή δηλαδή, να κάνουμε εμείς ως χώρα για να έχουμε τεχνογνωσία και know-how για να κάνουμε εξαγωγές κάποιων προϊόντων? Αυτό έλεγα στον κύριο Δέντια. Καλά, δεν είμαστε ηθαγενείς να πάμε να αγοράζουμε από το ράφι, κύριε Μητσοτάκη, και παίρνουμε ό,τι μας δίνουν οι Γάλλοι ή οι Αμερικανοί. Συμπαραγωγή, να μείνει και εδώ υπεραξία προϊόντων.
1: Φαίνεται ότι σε ορισμένα οπλικά συστήματα θα γίνει και αυτό. Στα F-16, ας πούμε, στη μετατροπή του σε Viper.
0: Ναι, κοιτάξτε.
1: Φαίνεται ότι εκεί κάτι θα κάνει η ελληνική αμυντική
0: δύναμη. Η συμπαραγωγή είναι το Α και το Ω, γιατί χάσαμε στη Μικρά Ασία έναν πόλεμο. Για να θυμόμαστε, είστε και εσείς στην καταγωγή Μικρασιάτης και πρόσφυγας. Θα πω το εξής: χάσαμε τον πόλεμο όχι γιατί μας νίκησαν οι Τούρκοι, γιατί δεν είχαμε εφόδια πλέον για να μπορέσουμε να αμυνθούμε στην περιοχή και για άλλους λόγους. Αλλά κυρίως γιατί είχαμε διοικητική μέρημνα. Δεν είχαμε δική μας βιομηχανία όπλων. Δεν είχαμε πυρομαχικά.
1: Ξαναρωτάω, τώρα δεν είμαστε καλύτερα από πλευρά ενόπλων?
0: Δεν νομίζω
1: ότι. Διότι... είμαστε βελτιωμένοι.
0: Δεν νομίζω, διότι μπορεί να έχουμε διάφορα οπλικά συστήματα, αλλά η παροχή πυρομαχικών γίνεται από άλλες χώρες. Όπως και τότε. Το ίδιο πρέπει να έχουμε τώρα. Αν δεν απεξαρτηθούμε από τον εγκλωβισμό, παίρνω ένα όπλο, αλλά εξαρτάμε από τον κύριο Χατζηνικολάου, από τη βούλησή του, τη θέλησή του να μου δώσει τα πυρομαχικά, έχω θέμα. Άρα. Δεν θέλω να μπω σε άλλα στοιχεία, να δώσω δηλαδή στίγμα για τις Μπελαρά τα προβλήματά τους, γιατί είναι απόρριτα. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε δημοσίως. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Οι πύραυλοι δεν υπάρχουν ακόμα επάνω. Περιμένουμε να έρθουν. Σταματώ εδώ. Πήραμε δηλαδή το σκελετό, αλλά δεν είδαμε αν τα ραντάρ και τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Σταματώ εδώ.
1: Μου είπατε για τους αλλοιείς και μου δίνετε πάσα για να περάσω σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το μεταναστευτικό. Πώς βλέπετε τις κινήσεις της κυβέρνησης? Η πολιτική πλεύρη έχει διαφορά από την προηγούμενη πολιτική που ασκούσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Σας ικανοποιεί? Είναι εντός εισαγωγικών πιο αυστηρή ή όχι?
0: Καλά το είπατε, εντός εισαγωγικών πιο αυστηρή.
1: Είναι εντός εισαγωγικών.
0: Δεν είναι. Δεν είναι. Η Κρήτη γεμίζει με λαθρομετανάστες. Κάθε μέρα εισβάλλουν και άλλοι. Κάθε μέρα έρχονται και άλλοι.
1: Πάντως συνολικά είμαστε βελτιωμένοι. Οι ροές από Τουρκία έχουν μειωθεί και οι ροές από Λιβύη είναι περίπου στα ίδια με τις περσινές, λέει επίσημα το Υπουργείο.
0: Θα σας δώσω δύο παραδείγματα.
1: Παρακαλώ.
0: Το είπαμε στη Βουλή στον κύριο Πλεύρη και δεν το διέψευσε. Ο κύριος Πλεύρης ισχυριζόταν ότι είχαμε στην Ελλάδα 5.000 ασυνόδευτα με βάση την απάντηση στην έγγραφη του Υπουργείου του, και ο κύριος Χρυσοχοίδης μου μίλησε για 25.000 ασυνόδευτα. Ότι πέρασαν στην Ελλάδα. Χάθηκαν 20.000 ασυνόδευτα. Δεν ξέρει κανείς που είναι αυτά τα ασυνόδευτα. Άρα λοιπόν, δεν θέλω, πραγματικά το λέω με με καλοσύνη προς εσάς, μην τους πιστεύετε, γιατί οι απαντήσεις τους εκθέτουν. Αλλά να πάμε στην ουσία.
1: Εγώ δεν πιστεύω κανέναν.
0: Καλά κάνετε.
1: Αυτό και ρωτώ.
0: Όταν μιλάω στον κύριο Χατζηνικολάου, αναφέρομαι και στους τηλεθεατές μας, βλέπουν. Δεν είστε μόνο εσείς, εσείς απλά με ρωτάτε. Λέω λοιπόν το εξής, για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν τους πιστεύω. Δεν έχουν την βούληση. Το λέω από το 19-20.
1: Τι παραπάνω θα
0: πω. Θα σου εξηγήσω. Το 20 πρότεινα στον Πρωθυπουργό. Το 20 πρότεινα στον Πρωθυπουργό να πάει σε μια χώρα αφρικανική. Να κάνει μια διμερή συμφωνία, ώστε όσοι μένουν εδώ και δεν δικαιούνται άσυλο να φεύγουν εκεί να πληρώνουμε εμείς.
1: Φαίνεται ότι αυτό το συζητάει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: 20 έχουμε, το 26 και περίμεναν την Ευρωπαϊκή Ένωση 27 για να το υλοποιήσουν αυτοί. Αν ήμασταν εμείς, το κάναμε από την πρώτη στιγμή. Σας το είπα. Δεύτερον, και ακούστηκε λίγο ακραίο βέβαια, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μια χώρα που σέβεται τα σύνορά της, όπως η Αμερική και άλλες χώρες, όταν ξέρω από πού έρχονται οι καραβιές, πηγαίνω στη βάση τους, επικαλούμενοι το άρθρο 51 του ΟΗΕ, ότι από εκεί μπορεί να έρχονται και τρομοκράτες, και βυθίζω τα πλοία των δουλεμπόρων, όχι των ανθρώπων που έρχονται. Δηλαδή πηγαίνεις και κάνεις αυτό που κάνουν οι σοβαρές χώρες. Στο λιμάνι, πριν φύγει από εκεί, βουλιάζεις όλα τα πλοία. Μια φορά. Δεν θα υπάρξει.
1: Να το καταλάβω.
0: Θα το καταλάβω.
1: Τώρα γιατί το άκουσα
0: ναι.
1: Και λίγο...
0: Ναι.
1: Λίγο...
0: Στη Λιβύη. Από τη Λιβύη έρχονται.
1: Να πάμε στη Λιβύη, λέτε, με πολεμικά πλοία και να χτυπήσουμε.
0: Δεν χρειάζεται να στείλεις πολεμικά πλοία.
1: Με αεροπλάνα.
0: Υπάρχουν ειδικές ομάδες ανθρώπων που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Να πάνε οι να βυθίσουν τα σκάφη των λαθρεμπόρων.
0: Και με στη Βουλή το παρέθεσα. Έδωσα ημερομηνίες των επιχειρησιακών αναγκών της Ισπανίας και της Ιταλίας που το κάνανε και στο Μαρόκο, το κάνανε και στη Λιβύη οι Ιταλοί. Το κάνουν και οι Αμερικανοί. Άρα λοιπόν τι κάνεις, χτυπάς τους δουλέμπορους, τα καράβια τους, να μην ξανάρθει κανένας. Δεν χτυπάς τους ανθρώπους, το επαναλαμβάνω.
1: Ακούγεται απλό, δεν είναι και τόσο.
0: Αυτό είναι σοβαρό κράτος όμως. Αυτό σημαίνει σοβαρό κράτος και συγκροτημένο κράτος. Ότι στις σοβαρές επιλογές μου είμαι σοβαρός. Αλλιώς λέω, ο Θεός να βοηθήσει. Ο Θεός δεν βοηθάει.
1: Στα pushbacks λέτε ναι ή όχι.
0: Ναι. Στην προσπάθειά μας να μην έρθουν προς τα εδώ, πρέπει να είμαστε κάθετοι.
1: Αυτά όμως πάνε κόντρα στους ανθρωπιστικούς κανόνες που υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Κοιτάξτε.
1: Μπορεί δηλαδή κανείς να βρεθεί υπόλογος με μεγάλες ευθύνες για νεκρούς.
0: Για αυτή την Ευρώπη λοιπόν βλέπετε τα ακραία κόμματα, όπως λένε κάποιοι, να ανεβαίνουν. Τρομακτικά. Γιατί αυτή η Ευρώπη δεν έχει τη βούληση να προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες. Εγώ έχω ταξιδεύω αρκετά, βλέπω πως έχει κατάσταση στο Βερολίνο, το Μόναχο.
1: Όπως και αυτά που λέτε για τη μετανάστευση δεν έχουν μεγάλη διαφορά από αυτά που λέει ο Όρμπαν ή η Λεπέν ή η
0: Αυτό που λέω εγώ είναι ο ρεαλισμός της επιβίωσης ενός έθνους που λέγεται Ελλάδα. Και μιας Ευρώπης που θέλω να είναι ευρωπαϊκή, ανεκτική μεν, αλλά ευρωπαϊκή και χριστιανική. Έχω την άποψή μου, την ιδεολογία μου.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να προστατεύσω τον Έλληνα πρώτα και μετά αν μπορώ να βοηθήσω. Κοιτάξτε. Το πω αυτονόητα. Είμαστε πτωχευμένη χώρα. Οι μισθοί είναι πολύ χαμηλά, οι συντάξεις. Δεν μπορώ να ταΐσω τον Έλληνα πολίτη ως κράτος. Πώς θα ταΐσω και τους άλλους εκατομμύρια που έρχονται εδώ. Προστατεύω τον Έλληνα πολίτη. Αυτή είναι η δική μου οδηγία. Τέλος. Κανένα άλλο.
1: Είναι η στιγμή για να θέσω το ερώτημα.
0: Παρακαλώ.
1: Το κόμμα σας είναι ένα κόμμα το οποίο τοποθετείται πολιτικά πού. Δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Είστε ένα σκληρό δεξιό κόμμα, ένα ακροδεξιό κόμμα όπως λέγεται και γράφεται. Πώς να χαρακτηρίσω την ελληνική λύση πολιτικά?
0: Ζούμε στον
1: κινείστε.
0: Θα σας εξηγήσω.
1: Γιατί έχω ακούσει θέσεις σας,
0: ναι.
1: Όπως αυτή για τα pushbacks, ή τοποθετήσεις σας για το γάμο και την τεχνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, ή τοποθετήσεις σας για το θέμα των αμβλώσεων, ή για την αυστηροποίηση των ποινών, για το χημικό ευνουχισμό για βιαστές. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Τα οποία δημιουργούν μία αίσθηση. Ότι, να το πω χιουμοριστικά, ναι. Δεξιότερα ή μόνο τείχος.
0: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, ζούμε την εποχή του 21ου αιώνα. Οι ιδεολειψίες του παρελθόντος, δεξιά και αριστερά, βολεύουν αυτούς που θέλουν να κομματιάσουν τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ δεν στερώ το δικαίωμα από έναν αριστερό πατριώτη να λέω ότι είναι πατριώτης ή εθνικιστής. Δεν στερώ από έναν δεξιό. Ο οποίος είναι εργαζόμενος.
1: Πάντως, πατριώτης και εθνικιστής δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Διαφωνώ και μπορώ να το εξηγήσω και ως έννοιες, έτσι.
1: Πείτε, ναι.
0: Δηλαδή, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου δεν ήταν δεξιός. Έγραψε βιβλίο για τον εθνικισμό. Έγραψε για τον εθνικισμό. Μιλάμε για το 19ο αιώνα, τέλη του 19ου αιώνα. Ακούστε, δεν ζω στον 20ο αιώνα. Ζω στον 21ο αιώνα. Εδώ το δίπολο είναι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Γιατί αν θεωρείτε αριστερούς, ποιους στην Ελλάδα, να καταλάβω κι εγώ. Το μόνο αριστερό κόμμα που συγκροτεί ένα δογματικό, αν θέλετε, μια δογματική πλατφόρμα είναι το ΚΚΕ. Και αυτό και με στη Βουλή το λέω συνεχώς.
1: Ο Τσίπρας τι είναι, δεξιός?
0: Εμένα δεν θα με δείτε πάνω σε κότερα πάντως.
1: Ο Βαρουφάκης τι είναι, δεξιός?
0: Κοιτάξτε τώρα, αν δούμε τα τραπεζικά τους και αν δούμε τη συμπεριφορά τους, δεν είναι αριστερή συμπεριφορά ούτε χριστιανική. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Δηλαδή, τον Βελόπουλο σε κότερο εφοπλιστή δεν θα το δείτε ποτέ. Δεν μπορεί να δηλώνω αριστερός και χριστιανός, ή χριστιανός μόνο ή αριστερός μόνο, και να πηγαίνω σε κότερα τζάμπα και να κάνω βόλτες. Δεν γίνονται αυτά. Και δεν θα το. Κοιτάξτε, να το κάνουμε συγκεκριμένα. Δεν σε κάνει αριστερό αυτό που λες. Δεν σε κάνει χριστιανό αυτό που λες. Σε κάνει πώς συμπεριφέρεσαι. Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι Ελληνική Λύση. Γι' αυτό λέω, Ελληνική Λύση είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που κάποιοι οριοθετούν ως δογματική αντίληψη.
1: Μη με τρελάνετε, μη μου βγείτε και αριστερός στη σημερινή εκπομπή.
0: Ξεκίνησα από κάπου.
1: Διότι με συγχωρείτε πολύ. Ξεκινήσατε μένα από το Πασόκ, το ξέρουμε όλοι. Είναι
0: Φράξια γνωστό. Χαραλαμπίδη.
1: Αλλά στη συνέχεια, Φράξια Χαραλαμπίδη, που ήταν αριστερή πτέρυγα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά με χαρακτηριστικά πατριωτικά. Έντονα πατριωτικά, ακριβώς. Χαρακτηριστικά.
0: Αυτά που και στην τοπίτη σου.
1: Αυτά που έλεγε ο Χαραλαμπίδης για τη Θράκη, εμένα ψυχικά με άγγιζαν. Έτσι. Και πρέπει να το πω. Στη συνέχεια όμως, λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός με Καρατζαφέρη.
0: Θα σε εξηγήσω.
1: Δεξιό κόμμα. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Αλέξανδρος ο Ξανθακόπουλος στο Πασόκ ήταν. Ήταν βουλευτής του ΛΑΟΣ. Μπορεί να ήταν το πρόσημο δεξιό, όπως το λέτε εσείς, και στο χώρο. Νεοδημοκρατία. Νεοδημοκρατία ήταν ο άνθρωπος, έτσι.
1: Ο Καρατζαφέρης ναι. Ήταν δεξιά πτέρυγα.
0: Αλλά έκανε την εξής πολύ έξυπνη επιλογή ως πολιτικός. Πήρε και Πασόκους, πήρε και Νεοδημοκράτες για να κάνει ένα άμαγμα, αν θέλετε, για να κάνει μια πλατφόρμα να αγγίζει όλα τα στρώματα. Και καλώς το έπραξε. Και έτσι δέχτηκε και εμένα. Γιατί ήξερε ποιος ήμουν. Εγώ δεν ήμουν ΛΑΟΣ. Ήμουν, με το λαό ήμουνα. Λαός δεν ήμουνα, αλλά είχα κάποιες απόψεις, τις οποίες δεν τις άλλαξα ποτέ μου. Ας μου βρει κάποιος τι έλεγα τότε για τα πετρέλαια, για τους εργαζόμενους, για τους μισθούς, τις συντάξεις, τι έλεγα, πώς επιβεβαιώθηκα, για τους ανθρωπομετανάστες και τότε τα έλεγα. Δεν έχω αλλάξει άποψη. Είμαι σταθερός σε αυτό που λέω. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Βλέπω τους άλλους συναδέλφους μου, το λέμε αγάπη τώρα για αυτούς, που έφυγαν, που έχουν βάλει πολύ νερό στο κρασί τους. Αναφέρομαι στα παιδιά που ήταν στον Καρατζαφέρη. Στον κύριο Βορύδη, στον κύριο Πλεύρη, στον κύριο Γεωργιάδη. Εγώ δεν έβαλα νερό. Ήμουν ο ίδιος και παραμένω ο ίδιος. Βέβαια είχα περισσότερα μαλλιά και θεωρώ και μυαλά. Και τότε και τώρα. Άρα λοιπόν, ό,τι έλεγα, λέω και τώρα. Δεν τα έχω αλλάξει.
1: Πάντως η εικόνα του κόμματος είναι εικόνα, εικόνα σκληρού δεξιού.
0: Μεσαίο επιχειρηματία. Είναι αντίληψη, δεν τα αλλάξω
1: είναι
0: εγώ.
1: Η εικόνα.
0: Μπράβο. Θα σου πω το εξής.
1: Και αν δείτε και στις δημοσκοπήσεις, έτσι καταγράφεται.
0: Δεν θα σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις. Δεν το έκανα ποτέ μου. Αλλά θα πω το εξής. Και το εννοώ. Ο μικρομεσαίος σήμερα που είναι δεξιός. Ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος που είναι δεξιός. Νέα Δημοκρατία ή κάτι άλλο. Ή ο αριστερός. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά τους. Η ακρίβεια, η πείνα, η φτώχεια, η ένδια. Εκεί λοιπόν μας ενώνουν πολλά. Ας λύσουμε αυτά και ας αφήσουμε τον Μάρξ να κοιμάται. Το Γράμμο και το Βίτσι και το Μελιγαλά και τον Άγνη στο Βελουχέτη, ας τους αφήσουμε στην ιστορία. Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη του διχασμού, να ενωθούμε και να προχωρήσουμε μπροστά όλοι οι πατριώτες.
1: Τώρα, έχετε πάρει μια σειρά από θέσεις που είναι πολιτικές κοινωνικές θέσεις. Επειδή μου μιλάτε για ενότητα, εγώ αισθάνομαι ότι πολλές από τις θέσεις που παίρνετε πολλώνουν τα πράγματα. Για παράδειγμα, αντιταχθήκατε με έντονο τρόπο στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Το κράτος, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να αντιμετωπίζει διαφορετικά τους πολίτες με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Δηλαδή, αν δύο ενήλικες έχουν τις ίδιες φορολογικές και νομικές υποχρεώσεις, γιατί να μην έχουν και τα ίδια δικαιώματα? Είναι το απλό ερώτημα.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε τόσο μεγάλο θέμα ο γάμος ομοφυλοφίλων. Έτσι, διότι είχαν το σύμφωνο συμβίωσης. Όλα ήταν το ίδιο. Δεν είχαν καμιά διαφορά. Το πρόβλημα του γάμου ομοφυλοφίλων με βάση το οικογενειακό δίκαιο δεν είναι διαφορετικά στο κρεβάτι και η επιλογή του καθενός. Δικαίωμά του είναι. Και ούτε με απασχολεί. Αλλά όταν μιλάς για γάμο, κύριε Χατζηνικολάου, μιλάς και για υιοθεσία παιδιών. Το παιδί που υιοθετείται δεν έχει δικαιώματα να πει δεν θέλω. Το ρωτάει κανένας. Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει ανθρώπινα δικαιώματα ένα παιδάκι στο οποίο δεν έχει μαμά ή πρέπει να λέει τον μπαμπά μαμά και τη μαμά μπαμπά. Δεν γίνονται αυτά. Στο δικό μου μυαλό χριστιανός. Αλλά επαναλαμβάνω, την αμαρτία του καθενός ο Θεός θα την κρίνει, όχι ο Βελόπουλος. Εγώ λέω ως κόμμα έχω μια άποψη.
1: Γάμος. Η σας ένσταση στο γάμο.
0: Είναι η υιοθεσία.
1: Είναι η υιοθεσία. Ναι, αλλά αυτή δεν την επιτρέπει. Ο συγκεκριμένος.
0: Όχι, όχι, όχι. Πήραν απόφαση από το ΣΤΕ. Ο νόμος
1: Ο νόμος δεν την επέτρεπε.
0: Άλλο σας λέω. Αφού το ξέρανε. Νομικοί, ξέρετε και εσείς και νομικά, μην άνοιξουμε το στόμα μας. Εδώ μιλάμε για οικογενειακό δίκαιο, για γάμο με βάση είτε πολιτικό είτε θρησκευτικό. Τέλος, πάμε και για θεσία. Δεν μπορεί να τις απομονώσεις, γιατί η επιλεκτική εφαρμογή του νόμου δεν συγκρούεται με το Σύνταγμα. Για όλους ισχύει ο νόμος. Γάμος ίσον τεκνοθεσία.
1: Σε ένα ομόφυλο ζευγάρι, το οποίο μπορεί να βρεθεί απέναντί σας και να σας ρωτήσει, να σας πει, εμείς μεγαλώνουμε ήδη παιδιά. Υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια στη χώρα μας, και ανδρών και γυναικών, τα οποία έχουν υιοθετήσει παιδιά και μεγαλώνουν παιδιά. Το κράτος νιώθουν ότι αντιμετωπίζει τα παιδιά τους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
0: Για ποιο λόγο, δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Το ίδιο.
0: Και πόσοι είναι αυτοί. Παιδιά, μισό λεπτό.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Ας λύσουμε το πρόβλημα. Υπάρχουν. Ακούστε, εγώ προσπαθώ να λύσω τα μεγάλα και μείζωνα προβλήματα της πλειοψηφίας. Που είναι συγκεκριμένα που αφορούν την οικονομία. Τώρα για μερικές μειονότητες που μπορεί να είναι και 100 ή 300 ζευγάρια ήταν.
1: Πάντως μια δημοκρατία κρίνεται από τη στάση της απέναντι στις μειονότητες.
0: Συμφωνώ, αλλά μια δημοκρατία κοιτάει την πλειοψηφία, την επιβίωσή της, και μετά κοιτάει στα επουσιώδη, που είναι και αυτό ουσιαστικό για εσάς, αλλά είναι επουσιώδες σε σχέση με τα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν τον συνταξιούχο που δεν παίρνει 13η, 14η σύνταξη, τον εργαζόμενο που παίρνει 1000 ευρώ με το ζόρι και τρέχει όλη μέρα για να επιβιώσει. Ας κοιτάξουμε να λύσουμε λοιπόν των παιδιών το πρόβλημα, των νέων ζευγαριών, το δημογραφικό μας, και αυτό έπεται. Έπεται. Και να σου πω και κάτι, αν το κράτος ήταν σοβαρό, θα κοιτούσε αυτούς τους ανθρώπους που περιμένουν 10 χρόνια να υιοθετήσουν παιδί. Περιμένουν, υπάρχουν γονείς που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Έτσι. Και περιμένουν να υιοθετήσουν. Ας κοιτάξουν να επισπεύσουν τις διαδικασίες, να γίνουν ανάδοχοι οι άνθρωποι, να πάρουν παιδιά, και ας κοιτάξουν μετά τους ομοφυλόφιλους. Πρώτα προηγούνται αυτοί που περιμένουν χρόνια.
1: Πάντως και αυτό ρατσιστικό ακούγεται. Με την έννοια ότι το γεγονός πως υπάρχουν άλλα προβλήματα εξίσου σπουδαία ή σπουδαιότερα δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο το πετάει κανείς στο γκάλαθο των
0: αχρήστων. Δεν το πέταξα. Κοιτάξτε, στη ζωή
1: λέτε,
0: υπάρχει.
1: Λέτε, ας λύσουμε όλα τα άλλα.
0: Λέω, ιεραρχούμε.
1: Και ακολουθεί το ομόφυλο
0: λοιπόν,
1: ζευγάρι.
0: Η άποψη λοιπόν της ελληνικής λύσης. Θα σας εξηγήσω. Η άποψη...
1: Ή υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία ή δεν
0: υπάρχει. Λεπτό. Υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία. Σε ένα θέμα δεν μπορεί να υπάρξει. Στην υιοθεσία παιδιών. Για ποιο λόγο λοιπόν το κάναμε τόση φασάρια. Πείστε μου, έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις. Γιατί λοιπόν κάναμε τόση φασάρια για ένα θέμα που αφορά πραγματικά την ουσία του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Εγώ ομιλώ ως Ορθόδοξος Χριστιανός και λέω δεν μπορώ να το δεχτώ. Από εκεί πέρα η πολιτεία είναι υποχρεωμένη. Δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει μια ομάδα να τα έχουν και οι υπόλοιπες. Ας λύσουμε όμως τα μείζωνα ζητήματα.
1: Αμβλώσεις.
0: Ναι.
1: Έχετε μιλήσει στο παρελθόν σκληρά για το θέμα αυτό. Πιστεύετε ότι το δικαίωμα μιας γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της πρέπει να περιορίζεται από το κράτος?
0: Αυτονόητο είναι αυτό. Αυτό είναι το αυτονόητο δικαίωμα μιας γυναίκας. Το σώμα είναι της γυναίκας, της αδερφής μας, της μάνας μας, έτσι, της γυναίκας μας. Είναι δικό της. Το κάνει ό,τι θέλει.
1: Πότε επιτρέπεται η άμβλωση και πότε όχι?
0: Επιτρέπεται όταν η πολιτεία έχει δώσει ό,τι χρειάζεται μια γυναίκα για να κρατήσει το παιδί της. Καμία μάνα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν θέλει να πετάξει το παιδί της. Καμία μανούλα, καμιά Ελληνίδα μάνα που την εμπιστεύομαι εγώ, δεν θέλει το παιδί της να το βγάλει. Θέλει να το κρατήσει. Δώσε ρε πολιτεία κίνητρα, έχουμε και δημογραφικό πρόβλημα. Και η επιλογή της είναι επιλογή της. Ο Θεός θα την κρίνει, ο Θεός κρίνει τους πάντες. Όχι εγώ. Άρα λοιπόν, το δικαίωμα στο σώμα μας είναι αναφέρετο. Δεν το αλλάζω αυτό. Επαναλαμβάνω όμως, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να θεσπίσει νομικό πλαίσιο ώστε αντί για 10 να έχουμε τουλάχιστον και τα 10 παιδιά είναι ζωή. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και τα 10 παιδιά είναι ζωή. Η Ελληνίδα μάνα αγαπάει τα παιδιά, αγαπάει τη ζωή. Ας τη βοηθήσουμε λοιπόν.
1: Επομένως λέτε ότι μπορεί να περιοριστεί ο αριθμός των αμβλώσεων αν το κράτος είναι κοντά στις γυναίκες.
0: Μια γυναίκα 24
1: και τη στηρίξει.
0: Μια γυναίκα 24, 25, 26.
1: Δεν λέτε καταργώ, απαγορεύω την άνδρωση.
0: Δεν μπορείς να απαγορεύω. Μα είναι δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της και να πει κάτι ακόμα. Όπως δικαίωμα στο σώμα το δικό μου ήταν ο εμβολιασμός. Με επέβαλαν να εμβολιαστώ. Διαφωνούσα.
1: Σε αυτό
0: δεν
1: επίσης.
0: Επίσης. Δεν πειράζει.
1: Εισπράξατε βολές.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Σας χαρακτήριζαν τότε ψεκασμένους.
0: Δεν μπορεί να είσαι αλακάρτ.
1: Το θυμάστε.
0: Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου. Και έλεγα στον κύριο Μητσοτάκη, όχι σε εσάς. Δεν μπορεί να είσαι αλακάρτ ανθρωπιστής. Δεν μπορεί στους αμβλώσεις να λες δικαίωμα της γυναίκας είναι η άμβλωση. Αλλά στο θέμα του εμβολιασμού του δικού μου κορνιού, να λες όχι, θα σε υποχρεώσω να κάνεις εμβόλιο. Αυτό είναι αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό. Δεν μπορείς να επικαλείσαι τη δημοκρατία από ό,τι σε βολεύει. Και εδώ έρχομαι και λέω το εξής. Αφού λοιπόν δικαίωμα της γυναίκας είναι αυτό, είναι και δικαίωμα του ανθρώπου να μην εμβολιαστεί.
1: Πιστεύετε ότι δικαιώθηκαν οι θέσεις σας την περίοδο του κορονοϊού από όσα ακολούθησαν ή όχι?
0: Στο γεγονός ότι είπα ελεύθερα, όποιος θέλει το κάνει, όποιος δεν το κάνει, ναι, δικαιώθηκα. Η δημοκρατία αυτό λέει. Όποιος θέλει το κάνει το εμβόλιο, όποιος θέλει δεν το κάνει. Αφήστε που στην Αμερική κυνηγάνε
1: κάτι. Εσείς το κάνατε τελικά?
0: Όχι.
1: Δεν το κάνατε?
0: Όχι. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Και με κάτω σε αυτό. Εγώ δεν λέω με ναι, αλλά. Γι' αυτό είπα, είμαι σταθερός ότι πιστεύω. Αλλά δεν υποχρέωσε για κανέναν δικό μου άνθρωπο να μην το κάνει. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Όποιος ήθελε το έκανε. Οι συνεργάτες μου, οι βουλευτές μου, όποιος ήθελε το. Εγώ δεν το έκανα. Στην Αμερική, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι κυνηγάνε τον κύριο Φάουτς και κυνηγάνε πολύ κόσμο τώρα με αυτά που κάνανε. Γιατί ήταν ύποπτη ιστορία. Το πώς ξεκίνησε, το πώς έγινε, πώς ξέφυγε ο ιός, πώς πείραμα είχε μπει η διαδικασία αυτή. Γιατί ξέφυγε από την Γουγκάρτ.

0: και τον διευθυντή του γραφείου μου στην Καβάλα. Το παιδί του. Έχασα ανθρώπους εκεί, έτσι. Και έχω και μια αγωγή εις βάρος μου 320.000 ευρώ από τους τρεις που κατανόμασα στη Βουλή για τη Σύμβαση 717. Για τα προσωπικά δεδομένα. Και έχω εισπράξει αγωγή. Θα πληρώσω 320 χιλιάρικα, αν το δικαστήριο, που δεν πιστεύω να αποφάθει κάτι τέτοιο, αλλά λέμε. Ακούστε, πρέπει να ντρέπονται. Ο ΕΔΑΣΑΜ δεν είναι κρατικός φορέας. Αυτός μιλάει για ξυλόλιο. Στο πόρισμα το γράφει ξεκάθαρα. Μιλάει για ξυλόλιο, δεν μιλάω. Εγώ το είπα. Το είπα γιατί κάτι ήξερα. Χημικά εγκάβματα και όλα αυτά. Μπάζωμα δεν έγινε. Ξεμπάζωμα δεν έγινε. Ποιον κοροϊδεύει, δηλαδή.
1: Το αρνείται η κυβέρνηση αυτό. Λέει
0: αφού
1: ότι...
0: έγινε ξεμπάζωμα, έχω τα βίντεο.
1: Λέει ότι εκεί έπεσε τσιμέντο για να στηριχθούν τα μηχανήματα και να αποσύρουν τα βαγόνια.
0: Ξέρετε, και σας λέω ότι επισήμως είναι καθέξι ψεύτες. Γιατί δεν έχεις τα τσιμέντο την πρώτη μέρα. Βγάλαν το χώμα, ρίξαν χαλίκια, βάλαν πίσα και μετά πήγαν, λέει, μα όπου και να ρωτήσετε έναν άνθρωπο που έχει αυτά τα μεγάλα, τα τροχοφόρα με τους γερανούς, θα σας πει για γέλια, αφού έχουν πέδιλα ειδικά. Δεν χρειάζεται να βάζει τσιμέντο. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ακόμη στην εποχή μας ότι χρειάζονται γερανοφόρα τσιμέντο για να πατήσουν τα πέδιλα επάνω? Δεν είναι όπως παλιά. Πέδιλα έχουν ειδικά μεγάλα, τεράστια. Ακούστε, δεν μπορώ να μείνω.
1: Τι συγκάλυψαν?
0: Την εγκληματική του αμέλεια. Γιατί είναι. Ας πω κάτι, είστε από τη Θράκη, δεν είστε? Είστε. Και αγαπάτε τη Θράκη πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Η Βουλγαρία με την Τουρκία συμφώνησαν να κάνουν σιδηρόδρομο 200 χιλιόμετρων να περνάει από Κωνσταντινούπολη και να πηγαίνει στην Ευρώπη. Έχουμε σιδηρόδρομο από Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη?
1: Δεν έχουμε.
0: Τι να συζητάμε τώρα?
1: Δυστυχώς δεν έχουμε.
0: Εγκληματική αμέλεια. Ούτε κάθε του σιδηρόδρομου έχουμε. Δεν κάναν τίποτα. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Πείτε μου μια χώρα που δεν έχει σιδηρόδρομο. Να η εγκληματική αμέλεια. Καταλάβατε, σας λέω.
1: Το μπάζωμα του χώρου δεν.
0: Το μπάζωμα του χώρου έχει να κάνει με την έκρηξη.
1: Ακούστε, τι
0: έγινε,
1: αυτό.
0: Είδαμε την έκρηξη. Όλοι την είδανε. Δεν ξέρω αν τα έλαια σιλικόνης, όπως λένε βέβαια οι εταιρείες, λένε ότι δεν εκρήγνεται τα έλαια σιλικόνης. Οι ίδιες εταιρείες απάντησαν στη Βουλή. Έγινε μια έκρηξη. Και λέω, από τι έγινε η έκρηξη? Αυτή η έκρηξη, το ό,τι υλικό υπήρχε, πήγε πάνω στο χώμα. Άρα λοιπόν, το ξεμπάζωμα έγινε για να μην βρούμε τη σύσταση του υλικού της εκρήξεως. Δεν δικαιολογείται κάτι άλλο. Το λέω με την απλή λογική.
1: Και ακούστε, γιατί αυτό
0: μιλάω με σοφροσύνη. Διότι έτσι θα αποδεικνυόταν το παράνομο φορτίο. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Επιμένετε στην θεωρία χρόνια, του παράνομου φορτίου.
0: Αλλιώς, γιατί να γίνει η έκρηξη? Αφού τα έλαια σιλικόνης έκρηξη δεν κάνουν. Πώς έγινε η έκρηξη?
1: Όμως είναι
0: από
1: τώρα
0: 500 αναπτήρες. Μπράβο.
1: Είναι θεωρία συνωμοσίας.
0: Δι' αυτού του λόγου λοιπόν, τι έκαναν όλους τους εισαγγελείς που ανέλαβαν την υπόθεση, τους πέταξαν έξω. Από την πρώτη στιγμή όλοι οι εισαγγελείς που ανέλαβαν στη Λάρισα την υπόθεση έφυγαν και πήραν μεταθέσεις. Περιέργως. Η κυρία Καλογύρου, που ήταν αυτή που άσχετη τις διώξεις στην αρχή, το παιδί της υπέστη, μπορεί αυτοκτονία, δεν ξέρω τι είναι, αλλά μετά απομονώθηκε κι αυτή. Βάλαν άλλο στη θέση της. Όλα αυτά τη δείχνουν πρεμούρα για να συγκαλύψουν το έγκλημα. Δεν δικαιολογείται. Είχαμε παρόμοιο στον Μπράβο.
1: Και εκεί φτάσαμε σε αντιπολιτευτικές ακρότητες, όχι από εσάς, από άλλο κόμμα στη Βουλή και άλλο
0: πολιτικό. Να πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Να χαρακτηρίζει δολοφόνο τον Πρωθυπουργό.
0: Όχι, δηλαδή. Εντάξει, αυτό δεν το είπα ποτέ εγώ.
1: Έτσι, όχι εσύ, έτσι. Το είπα, ότι το είπε άλλο πολιτικό.
0: Όταν αυτός, η μάνα.
1: Να πω, γύρω από τα Τέμπη έχουν γίνει σιδηροδρομικά δυστυχήματα πολύ σοβαρά και σε άλλες χώρες.
0: Αν ρωτήσετε.
1: Και πρόσφατα. Δεν είδα εγώ σε καμία άλλη χώρα να δημιουργείται
0: έκρηξη,
1: μια τέτοια ατμόσφαιρα.
0: Συμφωνώ. Έκρηξη είδατε. Έκρηξη είδατε. Καταρχάς στην Ισπανία που έγινε το δυστύχημα. Ακούστε λίγο το σιδηροδρομικό. Τρεις μέρες ήταν αποκλεισμένος ο χώρος, κύριε Χατζηνικολάου. Εδώ τρακέρεται ένας άνθρωπος στον δρόμο, το τρακέρεται με το αυτοκίνητό σε ένα τρακάρισμα. Και περιμένει να έρθει η αστυνομία, αν υπάρχει και τραυματίας, βάζουν και κορδέλα ή νεκρός, για να δουν μια-δυο μέρες τι ακριβώς συνέβη. Εδώ, από την πρώτη στιγμή, ξεμπάζωναν. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πολύ άλλο. Και μην ξεχνάμε, επειδή λέω για παράνομο φορτίο, εγώ λέω λαθρεμπόριο. Μην ξεχνάμε ότι στον Μπράλο υπάρχει δικογραφία ολόκληρη.
1: Το οποίο λαθρεμπόριο το καλύπτει η κυβέρνηση. Κεντρικά.
0: Εγώ δεν είδα κανένα λαθρεμπόρο. Δηλαδή... Κανένα λαθρεμπόρο να συλλαμβάνει η κυβέρνηση πάντως. Το λαθρεμπόριο στην Ελλάδα είναι τεράστιο, ξέρετε. Έτσι, 5 δις είναι περίπου. Δεν είδα να συλλαμβάνει κανέναν. Να πηγαίνει με βραχιολάκια λαθρέμπορος πετρελαίου, καυσίμων ή τσιγάρων. Κάτι αθερίνες πιάνουν στο Μενίδη και το κάνουν ολόκληρο θέμα με 1 εκατομμύριο. Εδώ είναι 5 δις.
1: Έχουν γίνει σύλληψεις.
0: Αυτό σας είπα.
1: Έχουν γίνει
0: σύλληψεις.
1: Όχι μόνο αθερίνες.
0: Εγώ μιλάω
1: έχουν
0: για μεγάλα.
1: Έχουν εξαρθρωθεί για κυκλώματα.
0: Ξέρετε, όταν μιλάμε.
1: Το λέω γιατί έχω μεταδώσει τις
0: ειδήσεις
1: στο Δελτίο.
0: 5 δις το έτος είναι. Αν τα μαζέψετε είναι 50 δις σε 10 χρόνια. Ψηλάβαμε 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Εδώ μιλάμε για 50 δις. Κάποιοι γίνονται πλούσιοι. Ευυπόλοιποι πολίτες μεν, αλλά γίνονται πλούσιοι από το λαθρεμπόριο. Το οποίο η ελληνική λύση θα το πατάξει και μπορεί. Η χνηλάτιση λέγεται, κύριε Χατζηνικολάου. Η χνηλάτιση.

0: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Έρχομαι στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ότι έχουμε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική σκηνή. Έχουμε νέα πολιτικά κόμματα.
1: Ναι, όχι νέα.
0: Έχουμε την κυρία Καριστιανού.
1: Αυτό, ναι.
0: Νέο πολιτικό κόμμα. Έχουμε το ανανεωμένο σχήμα Τσίπρα.
1: Αναπαλαίωση.
0: Ελλάς, εσείς το χαρακτηρίζετε,
1: ναι, έτσι.
0: Πάντως, η πρώτη του εικόνα, μιλώ για τους εκπροσώπους, για τους τομεάρχες, είδαμε νέα στελέχη που δεν τα είχαμε δει, τουλάχιστον το 90%, 95% στις κυβερνήσεις Τσίπρα στο παρελθόν. Έχουμε την πιθανότητα να δούμε ένα ακόμη πολιτικό σχήμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει γενικά μια δημιουργική ασάφεια, θα έλεγα.
1: Εύστοχος όρος. Έχετε δίκιο.
0: Στην πολιτική μας σκηνή. Θέλω να ακούσω πώς βλέπετε αυτό το νέο σκηνικό. Πώς είδατε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Είχατε κι εσείς κάποιες μικρές απώλειες στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Εικάζουν οι αναλυτές ότι μπορεί να είναι από το κόμμα Καριστιανού. Βέβαια, είδαμε τις επόμενες μέρες να ξαναπέφτει και το κόμμα Καριστιανού και να ψιλοανεβαίνετε εσείς. Σαν κινούμενη άμμος μοιάζει όλο αυτό. Πώς τα βλέπετε?
1: Θα μιλήσω με το χέρι στην καρδιά, όπως συνηθίζω να μιλάω, όποτε τουλάχιστον μιλάω μαζί σας και με κάποιους δημοσιογράφους που σέβομαι. Γιατί δεν μπορώ να σεβαστεί όλους τους ανθρώπους, σέβεσαι κάποιους που εμπνέουν και σεβασμό, εν πάση περιπτώσει.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, να το ξεκαθαρίσουμε. Έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν καράκα. Το πηγαίνετε στο Μάστορα και στο Στοβάφι, στο Σφαντουλάρι και στο κάνει τσίλικο απ' έξω. Παραμένει σαν καράκα. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί. Απέτυχαν. Είχαν το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους. Και το πήγαν στα βράχια και οι δύο. Τι να, ποιο καινούργιο
0: λέτε,
1: να
0: μεταφράσει. Δεν ήταν καλός πρωθυπουργός κανείς από τους δύο. Ούτε νομίζω, ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Σαμαράς.
1: Από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός τους είπε φεύγετε. Σημαίνει η βούληση του ελληνικού λαού στη δημοκρατία ότι απέτυχε.
0: Εγώ άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός.
1: Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα. Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Άλλο τι λέμε και άλλο τι εννοούμε και άλλο τι πιστεύει. Μπάσε τη σοκομπένο στην ουσία. Για τον κύριο Τσίπρα δεν έχω να πω τίποτα. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Όταν αποτυχάνει και κλείσει έναν κύκλο ως πρωθυπουργός, το ύψιστο αξίωμα είναι πρωθυπουργός και μετά είναι ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Πας σπίτι σου, αδερφέ. Αλλά το να είσαι άνεργος σήμερα και να ζητάς να σώσεις εμένα που εγώ δουλεύω από τα 22 μου και έχω εταιρείες τα 27 μου. Αυτό είναι πρόκληση, είναι πρόστιχο με την αρχαιολινική έκφραση. Είσαι άνεργος. Όπως και άργοι είναι όλοι οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν έχουν δουλέψει. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, εργάζομαι ακόμη και τώρα.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη
1: Θέλω
0: συνέχεια.
1: Να πω.
0: Γιατί και γι' αυτό έχετε δεχθεί βολές.
1: Καλό είναι να σε κατηγορούν γιατί δουλεύεις.
0: Για τις εταιρείες σας, για τα σκευάσματα κλπ. Αλλά θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Για να το ολοκληρώσω τον κύριο Τσίπρα. Ξέρετε, δεν έχω να πω τίποτα για τον άνθρωπο, αλλά ως Μακεδόνας, από τη στιγμή που πρόδωσε τη Μακεδονία, μου είναι απεχθής.
0: Πρόδωσε τη Μακεδονία. Ναι, βαριά κουβέντα.
1: Την πρόδωσε, κύριε Χατζηνικολάου, την πρόδωσε. Βλέπω ότι κάνουν οι Σκοπιανοί έρχονται στη Χαλκιδική. Και όχι μόνο αυτό, τους επιτρέπουν να φέρνουν μαύρο χρήμα στη Χαλκιδική και να αγοράζουν ακίνητα σε όλη τη Χαλκιδική, κύριε Χατζηνικολάου. Ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος και ο Τούρκος μαφιόζος εμπρός όπλων έρχεται στην Ελλάδα και χωρίς να ελεγχθεί από πού είναι το χρήμα του, αγοράζει ακίνητα, αγοράζει περιουσία στην Ελλάδα, αγοράζει γη ελληνική ματωμένη και το δίνει το δικαίωμα ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Και λέω, εσείς που είστε Έλληνες.
0: Και Έλληνες αγοράζουν στα Σκόπια ή στη Βουλγαρία.
1: Δεν ξέρω, Έλληνες κάνουν εταιρείες.
0: Ξέρω επιχειρηματίες. Έχουν αγοράσει κτίρια, ναι, έχουν ναι. Στεγάσει εταιρείες.
1: Αυτή είναι ένα, πέντε, δέκα. Οι Σκοπιανοί είναι χιλιάδες, σας λέω, στη Μακεδονία. Χιλιάδες οι Βούλγαροι. Ουσιαστικά αφελεινίζουμε τη γη, να ξέρετε. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά όταν έχει τίτλο ιδιοκτησίας μιας γης, γαία, έχει ουσιαστικά αφελεινίσει την περιοχή. Και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, αν πάτε να αγοράσετε, λέω, για 500 χιλιάρικα στην τσέπη, να αγοράσετε ένα κινητό, θα σας ξετινάξει εφορία και ΑΔΕ που τα βρήκατε. Τον άλλο μπορεί να είναι ταβατζής, συγγνώμη για την έκφραση, να είναι έμπρος όπλων, να είναι μαφιόζος, ο Τούρκος, και όμως μπαίνει, αγοράζει ό,τι θέλει και μετά σκοτώνει ένας τον άλλον στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι κράτος. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Άρα ο κύριος Τσίπρας δεν δικαιούται, τουλάχιστον στη δική μου άποψη, να ομιλεί. Πρόδωσε τη Μακεδονία. Πρόδωσε τη δημοκρατία με ένα δημοψήφισμα που το άλλαξε. Και η συμπεριφορά του καθόλου αριστερή, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πάντως τον όρο Βόρεια Μακεδονία τον χρησιμοποιούσαν και κάποιοι από τη δεξιά παράταξη.
1: Πρόβλημά τους. Εγώ ούτε δεξιός είμαι ούτε ψευτοαριστερός. Εγώ είμαι Έλληνας πατριώτης. Και αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή ότι έρχεται ο άλλος και λέει ότι εσείς δεν είστε Μακεδόνες, εμείς είμαστε Μακεδόνες τους Έλληνες. Ο Σκοπιανός αυτό λέει. Και αν δείτε και τα βιβλία τους, αν δείτε τα δελτία ειδήσεών τους, στην κρατική τηλεόραση, στην ιδιωτική, δεν λένε Βόρεια Μακεδονία, Μακεδόνια, Μακεδόνια, Μακεδόνια λένε. Δηλαδή, το άγαλμα, ακούστε κύριε Χατζηγιάννη, κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα. Πά στην πλατεία του Σκοπίου και έχει ένα άγαλμα 12 μέτρων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι δουλειά έχει το άγαλμα αυτό εκεί? Για να τιμήσουν τον Έλληνα Μεγάλο Αλεξάνδρο. Ποιον κοροϊδεύουν τώρα? Κοροϊδεύουν τους Έλληνες.
0: Άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή. Θα πούμε και για Καριστιανού στη συνέχεια και για Σαμαρά και για το πώς διαμορφώνεται το σκηνικό εν ώψη πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών. Και βέβαια θα σας ρωτήσω και για διάφορα θέματα που αφορούν το πρόσωπό σας, όπως η δραστηριότητά σας η επιχειρηματική. Λένε ότι γίνεται αρχηγός πολιτικού κόμματος, πρόεδρος πολιτικού κόμματος, να βγαίνει στην τηλεόραση για να πουλήσει τα σκευάσματα της εταιρείας του. Μικρή διακοπή, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, μιλούσαμε για το νέο πολιτικό σκηνικό, όπως αυτό προκύπτει μετά την ίδρυση νέων κομμάτων, και θέλω να πάμε στην κυρία Καριστιανού. Πώς είδατε την πολιτική της πρωτοβουλία, πώς είδατε το κόμμα της και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάσει τη δική σας πολιτική προσπάθεια?
1: Η πολιτική είναι μαραθώνιος, δεν είναι εκατοστάρι. Η άποψή μου είναι ότι μέχρι σήμερα εγώ δεν έχω ακούσει θέσεις. Όσο δεν ακούω θέσεις, δεν μπορώ να κάνω κριτική. Ειδικά σε μια χαροκαμένη μάνα.
0: Μία-δύο τοποθετήσεις έκανε.
1: Οι οποίες ήταν αμφίσιμες. Δηλαδή, όταν λέει η κυρία Καριστιανού ότι είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων, εγώ είμαι απέναντι έτσι κι αλλιώς. Κατά τα λοιπά, να δω το πρόγραμμα. Δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Βλέπω ένα χυλό ο οποίος άγεται, φέγεται, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Να δούμε. Μέχρι τις εκλογές να δούμε. Να δούμε. Δεν θέλω. Και για την κυρία Καριστιανού δεν θα σχολιάσω τίποτα. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω πολιτικά. Αντίπαλός μου είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού, ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του.
0: Ο κύριος Σαμαράς, αν προχωρήσει τελικά στην ίδρυση νέου κόμματος, θα επηρεάσει.
1: Ισχύουν.
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτώ.
1: Ναι, ναι, ξέρω, για τα ποσοστά λέτε.
0: Ξέρω ότι εσείς με τον κύριο Σαμαρά κάποια στιγμή είχατε συνομιλήσει.
1: Ναι.
0: Όταν φύγατε από το Λαϊκό Ορθόδοξο.
1: Μου έκανε την τιμή να θέλει να με κατεβάσει ευρωβουλευτή, αλλά αρνήθηκα.
0: Σας είχε κάνει πρόταση,
1: ναι, να
0: κατέβετε υποψήφιος. Επομένως, κινείστε σε αρκετά θέματα, σε παρόμοιες θα έλεγα πολιτικές θέσεις. Ανησυχείτε?
1: Μπορεί να σας
0: κάνει ζημιά, ξέρετε,
1: γι' αυτό ακριβώς κάναμε και το κόμμα. Και μου δίνετε ευκαιρία να το πω. Συνομιλώντας με τους συνεργάτες μου, λέγαμε, ρε παιδί μου, τι θα ψηφίσουμε το 2015. Ψάχναμε να τα ψηφίσουμε. Δεν μας έπειτε κανένας ότι είναι πατριώτης.
0: Είχατε κάνει τότε μια δήλωση στήριξης.
1: Ναι, είπα το εξής και μου, και ακόμα και τώρα το πιστεύω. Ότι η πατρίδα, όταν χρειάζεται βοήθεια για να μην πάει στα βράχια, πρέπει να τη βοηθήσεις. Ναι. Και αυτά που έλεγε τότε η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα βράχια που έρχονται, με το ευρώ, με όλα αυτά που θα καταρρεύσουν γύρω μας.
0: Και δεν συνεργαστήκατε. Ενώ μάλιστα Βορύδης, Γεωργιάδης, Πλεύρης συνεργάστηκαν τότε. Περίμεναν όλοι ότι κι εσείς.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πολιτικός? Να μπορείς τη στιγμή που πρέπει να κάνεις την επιλογή σου να δεις πόσες σταθερές αξίες έχεις. Είδα λοιπόν και διείδα και στην πορεία επιβεβαιώθηκα ότι ο κ. Σαμαράς θα έκανε πίσω. Και έκανε πίσω. Άλλα έλεγε τα μνημόνια, άλλα έκανε στην πορεία. Έφερε και το σύμφωνο συμβίωσης, έφερε και πολλά το νόμο τον αντιρατσιστικό. Οπότε επιβεβαιώθηκα. Ο αντιρατσιστικός νόμος τι λέει? Αν μιλήσω για το Ισλάμ, θα πάω φυλακή. Αν μιλήσω για τους ομοφυλόφιλους, θα πάω φυλακή. Αν μιλήσω και βρίσω Ορθοδοξία, Χριστό, Παναγία και Θεό, δεν σε πειράζει κανένας. Όλα αυτά λοιπόν με επιβεβαιώνουν. Δεν το μετανιώνω. Επιλογή μου ήταν και είπα όχι. Αλλά έχει κλείσει τον κύκλο του κ. Σαμαράς. Τώρα να σου πω την αλήθεια, είναι μια προσωπική βεντέτα.
0: Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι θα έχει επίχυση από ό,τι καταλαβαίνω?
1: Όχι, μισό λεπτό. Είναι μια προσωπική βεντέτα μεταξύ των οικογενειών. Σε βεντέτες εγώ δεν παίρνω μέρος. Ούτε με μανιάτες, ούτε με κριτικούς, γιατί θα σε πάρει κανιάδες από τη σφαίρα στο τέλος. Θα πω όμως το εξής. Αυτή η βεντέτα μπορεί να οδηγήσει σε ένα 3, 3,5, 4%. Αυτό θα φύγει από την Δημοκρατία όλο. Όλο. Άρα αυτό είναι ο φόβος του Μητσοτάκη.
0: Δεν θα σας επηρεάσει.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι. Καμία σχέση δεν έχουμε με τον κ. Σαμαρά. Εμείς έτσι κι αλλιώς. Και με τα στελέχη του. Ούτε μία. Αν ήθελα, πολλοί εν ενεργεία βουλευτές στο οργανωτικό πάνε και λένε να πάνε στην αυτού σε εμάς. Εν ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πήραμε κανέναν και δεν πάρουμε κανέναν. Ούτε στελέχη παλιά. Θέλουμε νέους ανθρώπους. Παιδιά, όχι σε ηλικία. Ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν για την
0: χωρίς
1: πατρίδα.
0: Χωρίς προηγούμενη ανάμειξη στην πολιτική, αυτό
1: είναι. Θέλω να είναι πολιτικά όντα. Είναι σημαντικό να είναι πολιτικό όνο άλλος. Αλλά όχι κομματικό εγκλωβισμό με παροπίδες. Θέλω ανοιχτούς ορίζοντες για να παλέψουμε για μια καλύτερη Ελλάδα, έτσι. Αλλά δεν γίνεται. Για μια Ελλάδα...
0: Λογικά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πιθανότατα, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, αλλά όχι με ποσοστά αυτοδυναμίας. Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία Βελόπουλου-Μητσοτάκη.
1: Το έχω πει και άλλη φορά ότι
0: μετά τις εκλογές.
1: Εγώ από τα 27 μου ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις. Αν δεν εμπιστεύομαι κάποιον, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Δυστυχώς στη Νέα Δημοκρατία η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και υπουργών τους, δυστυχώς και ο πρωθυπουργός, είναι καρεκλοθύρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Όταν προτάσεις το ίδιο όφελος στην καρέκλα σου και όχι το γενικό όφελος, να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς, κύριε Χατζηνικολάου, εσύ στο προσωπικό σου βίο να πλουτίζεις, αλλά στο δημόσιο σου βίο να φτωχαίνουν οι Έλληνες. Δηλαδή, έχουμε δει 270% αύξηση στα σπίτια, τα ακίνητα των Ελλήνων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πώς γίνεται? Πώς γίνεται να αυξάνεις το εισόδημα το δικό σου, αγαπητέ κύριε βουλευτά, κύριε υπουργέ της Νέας Δημοκρατίας, και από τα 500 χιλιάρικα να πας στα 3 εκατομμύρια, στα 2 εκατομμύρια, όταν ο Έλληνας πεινάει και φτωχαίνει κάθε μέρα? Δεν μπορεί δηλαδή στο δημόσιο βίο να μην πετυχαίνεις, αλλά για την τσέπη σου να πετυχαίνεις. Κάτι άλλο συμβαίνει. Γι' αυτό και ζήτησα έλεγχο όλων των πόθεν έσχες. Έλεγχο, γιατί δεν γίνεται. Το ξεκαθαρίζω. Έλεγχος δεν γίνεται. Πού τα βρήκαν και πώς τα βρήκαν. Και δημεύουμε τις περιουσίες όλων. Όπως και ζήτησα μείωση του μισθού του βουλευτή. Να πάει στα 1500 ευρώ. Για να σου πω γιατί. Γιατί δεν έρχονται στη Βουλή. Δεν έρχονται, κύριε Χατζηνικολάου. Τον πληρώνει ο Έλληνας τον άλλον 5,5 χιλιάρικα, γιατί 5,5 παίρνουν βουλευτές. Και τι, δεν πατάει στη Βουλή ποτέ. Και παίρνει 5,5 χιλιάρικα. Γιατί κόψιμο μισθός του. Είναι τιμή να είσαι βουλευτής σε μια χώρα που χρεοκόπησε το κόμμα σου και παραμένει υπουργός. Και είναι ντροπή που το λέω, αλλά έτσι είναι. Σε τιμάει ο Έλληνας.
0: Επομένως, τι μου λέτε, συνεργασία με κανέναν?
1: Με κανέναν. Πάμε σε εκλογές να πάρουμε το υψηλότερο ποσοστό. 4,5% έχει πάρει η Ελληνική Λύση. Στις εθνικές εκλογές η Ελληνική Λύση, γιατί αυτό συγκρίνεται.
0: Και θα μείνει η χώρα κυβέρνητη.
1: 4,5% δούμε το αποτέλεσμα. Μην βιάζεται. Υπάρχουν οι χρήσιμοι λύθοι.
0: Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει.
1: Υπάρχουν
0: τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην χώρα.
1: Να σου πω, έχετε δει ποιοι είναι στο Τσίπρα δίπλα? Τσακατάρης, Μαρατζίδης, παιδιά του Μητσοτάκη είναι αυτοί. Οι κλακαδόροι και χειροκροτητές του Μητσοτάκη, ο Μαρατζίδης, ο Σακατάρης, αυτά τα παιδιά που λένε ναι, ναι, ναι, στη συνεργασία, είναι με τον Τσίπρα. Δεν θα χρειαστεί, θα συνεργαστεί ο Τσίπρας μαζί τους ή ο κ. Ανδρουλάκης. Αν και τον κ. Ανδρουλάκη.
0: Με ποιον θα συνεργαστεί, ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα?
1: Γιατί, αν δείτε τι λέει, έλεγε ο Βενιζέλο για τον Σαμαρά και ο Σαμαράκη τον Βενιζέλο πριν τις εκλογές. Θυμάστε, τι το συζητάμε τώρα, αυτά θυμάστε καλύτερα από εμένα το που να σας κάνω μάθημα γι' αυτό. Λένε τώρα, μετά θα τα γυρίσουν τούμπα έτσι κι αλλιώς και οι δυο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήδη, αν δείτε τα νομοσχέδια που ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο 37% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάντως, με την ίδια λογική και εσείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
1: 4,5% ψήφισαν.
0: Τώρα τον πυροβολείτε, μετά
1: σας
0: θα
1: λέω,
0: μπορούσατε.
1: Σας λέω, 4,5% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας ψηφίσαμε, γι' αυτό σημαίνει ότι διαφωνούμε με την πολιτική της. Πώς θα ψηφίσω εγώ ή πώς θα συνεργαστώ που διαφωνώ με την πολιτική της? Δηλαδή, στο χθεσινό νομοσχέδιο που φέρανε για τις τράπεζες και τα funds, εγώ διαφωνώ κάθετα. Είπα ναι, αλλά διαφωνώ με την προοπτική τους. Γιατί είναι κλασικός απατεωνισμός αυτό που κάνανε.
0: Γιατί το λέτε?
1: Γιατί αν δεν φέραν την εφαρμογή τις αποφάσεις του Αριουπάγου, όποιος προσέφευγε στα δικαστήρια από αυτούς θα παίρνει όλο το ποσό μαζί με τους στόχους πίσω. Όλο. Και για να προλάβουν αυτό έφεραν τη διάταξη, έφεραν τον νόμο και λένε κανένα καλό. Δεν κάνανε κανένα καλό. Καταρχάς εξαιρούν κόσμο. Βγάζουν απ' έξω κόσμο. Όπως με τις 120 δόσεις που λέμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, ένας άνθρωπος κοστάει 100 χιλιάρικα. Έτσι. Δεν μπορεί να τα δώσει. Δεν θέλει, δεν μπορεί. Έχει χάσει τη δουλειά του, έχει προβλήματα οικονομικά. Κάντου 120 δόσεις. 120. Διέγραψε του προς αυξήσεις και τα λοιπά. Αυτά είναι, να σου το πω διαφορετικά. Το πω. Είναι σαν να έχει προστάτη πάνω από το κεφάλι σου. Ένα κάτσο τύρανο. Χρωστάει 100 ευρώ και δεν γίνουν 400, κύριε Χατζηνικολάου. Στο κράτος χρωστάει 100 ευρώ. Δεν μπορεί να τα πληρώσω γιατί υπάρχει πτώχευση. Και γίνεται 400 με προς αυξήσεις. Για ποιο λόγο, πείτε μου το λόγο. Όταν το κράτος μου χρωστάει όμως δεν μου δίνει 400, μου δίνει 100.
0: Ακρίβεια. Τι διαφορετικό κομίζει η Ελληνική Λύση σε σχέση με αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση? Μη μου πείτε κι εσείς, όπως λένε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το ΦΠΑ. Μόνο με το ΦΠΑ μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας?
1: Δεν λύνεται, μάλλον δεν θεραπεύεται, έτσι, απλά επιλύεται λίγο. Και θα πω το εξής. Ναι, ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, είναι ένα θέμα. Και μάλιστα ο εκπρόσωπος του σούπερ μάρκετ, ο Πεταλάς λέγεται, είπε ότι θα μετακυληθεί. Αλλά ο άνθρωπος από το σούπερ μάρκετ λέει θα μετακυληθεί η μείωση του ΦΠΑ. Γιατί το λένε αυτό? Εγώ θα πω την αλήθεια, γιατί δεν κοροϊδεύω κανέναν. Θέλω να είμαι έντιμος απέναντι και απέναντι στον ελληνικό λαό. Γιατί υπάρχουν οι τριγωνικές σχέσεις. Τα σούπερ μάρκετ αγοράζουν το προϊόν αυτό με ένα ευρώ. Το πουλάνε ένα 10. Χαμηλό κέρδος. Έχουν 0,5.
0: Μεσολαβούν όμως άλλες εταιρείες.
1: Ακριβώς. Οι εταιρείες τροφίμων.
0: Η διαδρομή από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ.
1: Κυρίως οι εταιρείες τροφίμων. Που το 40% μία εταιρεία το ελέγχει, η βιομηχανία τροφίμων, και το 75% τέσσερις μεγάλες εταιρείες. Αυτές τι κάνουν, τριγωνικές ανάγκες μεταξύ τους. Φουσκώνουν, μειώνουν, κάνουν, κατασκευάζουν τιμολόγια εξωτερικό κτλ. Offshore εταιρείες και τελειώνει η ιστορία εκεί.
0: Αυτό μπορεί να ελεγχθεί από το κράτος και με ποιο τρόπο.
1: Μπορεί. Flat tax 15% σε όλους. Αν βάλετε, κύριε Χατζηνικολάου, flat tax, οριζόντιο φόρο, για να το πω έτσι, να το καταλάβουν έτσι, σε όλους, από το μικρομεσαίο, τον ιδιώτη κτλ. Κέρδη, φορολογώ μόνο αυτό, το 15%. Να κάνω τον πολίτη να αισθανθεί ότι πρέπει να έχει φορολογική συνείδηση.
0: Δεν θα μειωθούν τα έσοδα.
1: Όχι, καταθέσαμε μια μελέτη στον Πρωθυπουργό, για προχθές την έδωσα ξανά, που αυξάνεται το ΑΕΠ μας 2% κάθε χρόνο. Με αυτήν την επιλογή είμαστε οι μόνοι που το λέμε. Με μελέτη, όχι αφηρημένα. Πήραμε τον ΙΟΒΕ, πήραμε διάφορους φορείς και ο κύριος, γιατί έχω έναν εξαίρετο οικονομολόγο. Και τον ξέρουν όλοι στη Βουλή.
0: Τον κύριο Βιλιάρδο, λέει.
1: Μπράβο. Και τον κύριο Φωτόπουλο, το φοροτεχνικό. Εξαιρετική στα οικονομικά, το λένε. Όλοι οι υπουργοί μου λένε ότι είναι η καλύτερη ομάδα που υπάρχει στη Βουλή. Και κάναμε τη μελέτη μαζί με εμπειρογνώμονες. 2% αύξηση του ΑΕΠ μόνο από αυτή την επιλογή. Και τελειώνει η φοροδιαφυγή. Και τελειώνει το κυνήγι. Γι' αυτό είπα εγώ. Δεν θα κατάργησω την εφορία. Την οτροπία της εφορίας να κυνηγάει τον πολίτη. Δείτε εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, το φραβό. Ξέρετε τι είναι αυτό εδώ. Έχει μικρά γράμματα βέβαια. Έστειλαν επιστολή από την εφορία σε έναν άνθρωπο, γιατί λέει βρήκανε κατάθεση 10 ευρώ και είναι μαύρο χρήμα. Πάρτε το. Ούτε στείλανε άνθρωπο σήμερα το πρωί. Για 10 ευρώ γελάτε. Του στείλανε μήνυμα να πάει στην εφορία να πει γιατί μπήκαν τα 10 ευρώ αυτά.
0: Προφανώς αυτό είναι με AI. Αυτό είναι.
1: Όχι, πραγματικό γεγονός
0: είναι. Κάποια εφαρμογή.
1: Όχι, καταγγελία ανθρώπου είναι αυτή, σας λέω. Μου την έκανε καταγγελία.
0: Καταγγελία.
1: Φορολογούμενος. Και πού?
0: Όχι, θέλω να πω η επιστολή.
1: Στο φοροτεχνικό. Όχι, όχι, όχι. Κανονική επιστολή είναι. Ο φοροτεχνικός, ο κ. Φωτόπουλος, μου την έδωσε το μεσημέρι και μου λέει πάνω στον κ. Χατζηνικολάου, γιατί μιλάμε για απίστευτους τύπους. Γι' αυτό και λέω, αν δείτε το φορολογικό κώδικα της Ελλάδος, κ. Χατζηνικολάου, ξέρετε πώς το μήνε. 50.000 σελίδες. Κανείς δεν ξέρει πώς είναι. Και εγώ τι λέω. Οριζόντιο φόρο και τελειώνω. Ούτε ψάξε αυτό, ούτε λογιστές, ούτε τίποτα. Και τελειώνει το πρόβλημα. Το λύνεις. Και είπα κάτι για τα χρήματα που είναι εκτός τραπεζικού συστήματος. Αυτό που λένε κάποιοι μαύρα λεφτά δεν είναι μαύρα λεφτά, εκτός τραπεζικού συστήματος. Κάποιοι έχουν σπίτι γιατί φοβούνται, ρε παιδί μου, 10 ή 20 χιλιάρικα. Αυτά να επιστρέψουν στις τράπεζες. Σε μια κρατική τράπεζα όμως. Όχι στις ιδιωτικές. Σε κρατική τράπεζα. Να είναι η μαγιά για τους μικρομεσαίους, για τα δάνεια που δεν έχουν πάρει ποτέ οι μικρομεσαίοι και υπερφορολογούνται. Και αυτά τα λεφτά μπορούν να γίνουν μαγιά για την ανάπτυξη της χώρας. Και είναι, ξέρετε πόσα λεφτά, 40 με 50 δις. Ο κ. Στουράρος το είπε. Κυκλοφορεί χρήμα 50 δις στη μαύρη αγορά, στη μαύρο χρήμα. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στις επιχειρήσεις που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και συγκεκριμένα ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και μια βιοτεχνία υφασμάτων, επικεντρώνονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής με σκοπό να τεθεί υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Σάββατο στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς στο δασικό κομμάτι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στα απίτνα μέτωπα επιχειρούν αυτή την ώρα 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 52 οχήματα, πλήθος μεμονωμένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων. Με το πρώτο φως ενεργοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ έχει δοθεί εντολή να αναπτυχθούν πρόσθετα ενέαερα μέσα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Από το ΓΕΘΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Εχσού, στις δασικές εκτάσεις Οροκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης μέχρι και αύριο το πρωί στις 7.30. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης. πολιτικές αναταράξεις από την υπόθεση της καταγεγραμμένης συνομιλίας του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Τανουντόκου με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι, αλλά ήταν τελικά Ρώσοι φαρσέρ. Πριν από 3 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε ότι είχε κάνει μια ειδική υπηρεσία που θα είχε κεντρικό συντονιστικό ρόλο στην προστασία όλων των κρατικών φορέων από κυβερνοεπιθέσεις, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τονίζοντας: είδαμε το αποτέλεσμα με τον κύριο Ντόκο. Παρ' όλα αυτά, γελάει και το παρδαλό κατσίκι με το ρεζιλίκι του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη δίθεν υβριδική επίθεση και την χρήση AI, η οποία αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό και διατηρεί ακόμα στη θέση του τον κύριο Ντόκο, ο οποίος την εθνική ξεφτύλα την έκανε πραγματικότητα, υπογραμμίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έντονες αντιδράσεις και σφοδρές αντιπαραθέσεις προκαλεί νέα κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με το πρόσχημα της οικολογικής ευαισθησίας και της σωτηρίας του πλανήτη επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς μέσω σχετικού κανονισμού, προωθώντας τη σταδιακή απαγόρευση των πλαστικών συσκευασιών πολλαπλών τεμαχίων μιας χρήσης. Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, από 1η Ιανουαρίου 2030 οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή πραγματικότητα, καθώς θα υποχρεούνται να αγοράζουν τα μπουκάλια του νερού αποκλειστικά ένα-ένα από τα ράφια των σούπερ μάρκετ, βάζοντας οριστικό τέλος στις γνωστές και πρακτικές πολυσκευασίες. Ένας 22χρονος οδηγός συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 22χρονος κατελήφθη να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε 4 σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια να πέσει σε 2 πεζούς με συνέπεια τον τραυματισμό τους. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ικάρων κοντά στη σχολή δικαστών.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις. Βροχές αναμένονται για Πελοπόννησο και Κεντρική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο».
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ
8: για άλλη μια ημέρα.
9: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
3: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
8: Seajets και είσαι ήδη εκεί. Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Καλημέρα αγαπητοί ακροατές του Focus FM, καλημέρα φίλες και φίλοι από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, λέω έτσι από την Αθήνα γιατί σήμερα έχουμε καλεσμένη στην εκπομπή μας από Αθήνα. Είμαι η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος, ο Θανάσης Ολευθεράκης Οριλά. Λείπει σήμερα γιατί ξενύχτησε και δεν μπορεί να έρθει στην εκπομπή. Θανάση, παίρνεις απουσία και σήμερα. Κάνουμε την εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο» και σήμερα βάζουμε στο επίκεντρο την διατροφική κουλτούρα και την πρόληψη. Την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Πριν από λίγες μέρες, στις 4 Μαρτίου, ήταν η Παγκόσμια Μέρα της Παχυσαρκίας και με αφορμή αυτό το γεγονός, πραγματοποιήθηκαν χθες 2 εκδηλώσεις. Μία εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, που έγινε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, παιδική σταθμή του Δήμου Θεσσαλονίκης με επιστημονικό κομμάτι, το οποίο είχα την χαρά να επιμεληθώ εξ ολοκλήρου, με τίτλο «Χτίζοντας υγιείς διαδρομές» και ήταν μια γιορτή της παιδική παχυσαρκία. Ταυτόχρονα στην Αθήνα χθες από αξιόλογους συναδέλφους έγινε μια ημερίδα η οποία είχε τίτλο «Καινοτομία και κλινική πράξη στην παιδιατρική γαστρεντερολογία». Έγινε η εκδήλωση στο ΙΑΣΟ, γι' αυτό και εμείς σήμερα έχουμε καλεσμένη την αγαπητή συνάδελφο, παιδίατρο και παιδογαστρεντερολόγο, διευθύντρια του παιδογαστρεντερολογικού τμήματος ΙΑΣΟ Παιδών στην Αθήνα, την κυρία Γιώτα Καφρίτσα. Γιώτα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Είσαι στη Καλημέρα γραμμή. Από Αθήνα, Όλγα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω εσένα και τους ακροατές σου. Είναι μια πολύ ωραία συγκυρία η σημερινή μας ομιλία για να θίξουμε θέματα που τόσα χρόνια πασχίζουμε εμείς που ασχολούμαστε με τα παιδιά. Σε ακούω.
0: Γιώτα μου, πήρα και τα feedback της χθεσινής εκδήλωσης. Ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη εκδήλωση και είχαν την ευκαιρία συνάδελφοι να ενημερωθούν πάνω στο θέμα της παιδικής διατροφής. Εμείς σήμερα θα το δούμε από μια άλλη οπτική γωνία, θα ενημερώσουμε τους γονείς. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο συζητιέται πάρα πολύ και ακούνε και οι ακροατές και οι γονείς μας και κάτι το οποίο είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, είναι ο ρόλος του εντερικού μικροβιώματος και θα ήθελα να μας απαντήσεις στην ερώτηση από την πλευρά σου ως γαστρεντερολόγος πόσο σημαντικό είναι το εντερικό μικροβίωμα στην ανάπτυξη και στο μεταβολισμό των παιδιών.
1: Πράγματι, είναι κάτι πάρα πολύ παλιό. Ο ίδιος ο Ιπποκράτης είχε πει ότι όλες οι ασθένειες ξεκινούν από το έντερο και ο Μέτσικνικοφ το 1900 που πήρε και το βραβείο Νόμπελ παρατήρησε ότι βοσκοί που ήταν στην Βουλγαρία και έτρωγαν μεγάλες ποσότητες γιαουρτιού ζούσαν περισσότερο. Έτσι λοιπόν άρχισε μια πολύ μεγάλη έρευνα για το μικροβίωμα και κυρίως του εντέρου που είναι και το μεγαλύτερο στον οργανισμό μας και λέγοντας μικροβίωμα για να το πούμε απλά εννοούμε όλους τους μικροοργανισμούς, βακτήρια, μύκητες ιούς που συμβιούν, ζουν μαζί μας στο πεπτικό μας σύστημα. Είναι 3 εκατομμύρια τα μικρόβια αυτά και είναι σε απόλυτη ισορροπία με τον οργανισμό μας. Είναι ωφέλιμα μικρόβια και ο στόχος είναι να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό σε ωφέλιμα. Είναι παθογόνα και δυνητικά παθογόνα. Όλα αυτά πρέπει να είναι σε μια ισορροπία με τον οργανισμό μας. Και αλληλοεπιδρούνε. Αλληλοεπιδρούμε καθημερινά. Με το νοσολογικό σύστημα, με το κεντρικό νευρικό, με την πέψη, με το μεταβολισμό μας. Όταν λοιπόν διαταραχτεί αυτή η ισορροπία, τότε λέμε ότι υπάρχει δυσβίωση. Και εκεί αρχίζει η νόσος, αρχίζουν τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν τα προβλήματα αυτά μπορούν να αφορούν είτε νοσήματα από το πεπτικό, στα παιδιά, διάρειες, γαστεντερίτιδες, νοσήματα του εντέρου, φλεγονώδη νοσήματα του εντέρου, αλλεργίες, αλλά είτε και νοσήματα από άλλα συστήματα και πολλή κουβέντα γίνεται και για την παχυσαρκία.
0: Μάλιστα, ναι. Αυτό θα ήθελα το δικό σου σχόλιο, τον πώς σχετίζεται, έτσι να τα πούμε με απλά λόγια στους ακροατές μας, ναι. Όσους μας ακούν στους γονείς, πώς σχετίζεται το εντερικό μικροβίωμα με την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, πώς μπορούμε δηλαδή να το συνδυάσουμε.
1: Το το μικροβίωμα επηρεάζεται από τη γέννηση.
0: Ακριβώς, και, αυτό να τονίσουμε, ναι.
1: Ακριβώς. Όταν γεννιέται το νεογνώ, το μικροβίωμά του επηρεάζεται από το μικροβίωμα της μητέρας, είτε γεννηθεί με κεσαρική είτε με το κετό. Φυσιολογικός το κετός δίνει το σωστό μικροβίωμα.
0: Ακριβώς, αυτό ναι, να μείνουμε λίγο
1: συνέχεια
0: εδώ.
1: Πολύ ωραία. Επηρεάζει το μικροβίωμα, το οποίο στη συνέχεια και με τις στερεές τροφές, τα καλά μικρόβια προσπαθούν να επικρατήσουν τον μη ωφέλιμο μικροβίον, και τελικά το μικροβίωμα το οποίο μας ακολουθεί σαν ενήλικα εμφανίζεται γύρω στα 3 χρόνια. Έτσι λοιπόν, μέχρι τα 3 χρόνια της ζωής εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε το μικροβίωμα αυτό, το οποίο θα μας ακολουθήσει αργότερα. Έχουν διάφοροι τύποι μικροβιώματος, έχουν συσχετιστεί με φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, με την παχυσαρκία, με την αλλεργία. Έτσι λοιπόν, το κακό μικροβίωμα, ανάλογα με το αποτύπωμα το γενετικό το οποίο έχουμε, θα μας δώσει και, και την αντίστοιχη νόσο. Αυτή είναι η θεωρία. Mm-hmm. Θέλοντας λοιπόν να το επηρεάσουμε, προτιμούμε και γίνεται μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά να γεννιούνται με φυσιολογικό το κετό, να θυλάζουν, ειδικά τον πρώτο χρόνο ζωής, και οι πρώτες τροφές που θα αρχίσουν να είναι τροφές σωστές, μη επεξεργασμένες, πλούσιες σε φυτικές ίνες και προβιωτικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, μένουν για τους ακροατές μας πόσο σημαντικό, γυρίζουμε δηλαδή στα σημαντικά, και γυρίζουμε σε αυτό που πάντοτε λέμε οι παιδίατροι, ότι η πρόληψη όλων των νοσημάτων ξεκινάει πολύ νωρίς, ξεκινάει ακόμη από την ενδομήτρια ζωή. Εδώ θέλω ένα δικό σου σχόλιο για την διατροφή της εγκύου γυναίκας και τις διατροφικές της συνήθειες, και πόσο αυτές επηρεάζουν ενδεχομένως τις μετέπειτα γευστικές προτιμήσεις του παιδιού και το χτίσιμο μιας υγιούς σχέσης με την τροφή.
1: Βέβαια, η έγκυος πρέπει να έχει μια πλήρη διατροφή και βασισμένη στη μεσογειακή διατροφή. Η κατανάλωση επεξεργασμένων και υπερεπεξεργασμένων τροφίμων δεν βοηθάει στο μικροβίωμα της ίδιας της έγκυου, και το οποίο αντίστοιχα επηρεάζει και το έμβριο. Έτσι λοιπόν, η μεσογειακή διατροφή, η έγκυος δεν πρέπει να αποκλεί τροφές. Πολλές φορές δίνονται συμβουλές από το περιβάλλον, κόψε το ένα, κόψε το άλλο. Η έγκυος πρέπει να τρώει τα πάντα, τροφές ωφέλιμες και κυρίως μη επεξεργασμένες. Mm-hmm. Τώρα, η γευστική προτίμηση αρχίζει σίγουρα και από την εμβριακή ζωή, αλλά και μετά, όταν αρχίσουν οι στερεές τροφές, θα πρέπει στο βρέφος να αρχίσουμε με τροφές τις οποίες δεν είναι οι γλυκές γεύσεις. Να αρχίσουμε με τα λαχανικά που έχουν πικρή, ξινή γεύση, τα φρούτα, και σιγά σιγά να επαναλαμβάνουμε αυτές τις τροφές, και ούτως ώστε το μωρό να συνηθίσει σε όλες τις γεύσεις όλων των τροφών και να μην έχει προτίμηση στη γλυκιά γεύση, αρχίζοντας με γλυκές τροφές. Mm-hmm. Το οποίο αυτό θα το επηρεάσει αργότερα σαν μεγάλο παιδάκι και ενήλικας, και να οδεύσει στο να καταναλώνει τρόφιμα γλυκά και σούπερ επεξεργασμένα, τα οποία θα οδηγήσουν με μαθηματικό τρόπο στην παχυσαρκία.
0: Mm-hmm. Ναι, ήταν και ένα από τα θέματα που συζητήσατε χθες, από ό,τι έβλεπα στο πρόγραμμα, η κατανάλωση των επεξεργασμένων τροφίμων και η υγεία, ναι, των παιδιών και εφήβων. Και εδώ να μην...
1: Είναι ασύλληπτο το πρόβλημα που έχουμε, και νομίζω ότι εμείς που μπαίνουμε από την αρχή μέσα στην οικογένεια πρέπει, είναι ευαισθημένες τώρα και οι καινούριες μαμάδες και οι καινούριοι μπαμπάδες, αλλά και εμείς πρέπει να επιμείνουμε στο κομμάτι των μη επεξεργασμένων τροφών. Και ένα άλλο που ήθελα να παρατηρήσω, ότι πράγματι, ειδικά στο πρώτο παιδί και στα πρώτα χρόνια ζωής, προσέχουν πάρα πολύ οι μανούλες να δώσουν απλά τρόφιμα, πάρα πολύ υγιεινά. Μετά τα 3 χρόνια γίνεται υπερέκθεση στις τροφές αυτές. Mm-hmm. Είναι στην καθημερινότητά μας, είναι στο σούπερ μάρκετ, είναι στο περίπτερο, όμως θα πρέπει να τονίσουμε στους γονείς αυτό που γίνεται μετά τα 3 χρόνια, αυτή η υπερέκθεση και η υπερκατανάλωση των τροφίμων αυτών, η οποία έχει να κάνει όχι μόνο με την παχυσαρκία, αλλά και με νοσήματα, χρόνια νοσήματα του πεπτικού και άλλων συστημάτων του οργανισμού μας. Έτσι λοιπόν, εκεί θα πρέπει να τα περιορίσουμε στο κάτω το 5% και πολύ λέω του εβδομαδιαίου διαιτολογίου του παιδιού. Mm-hmm. επεξεργασμένα τρόφιμα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς ήταν και ο στόχος, θα έλεγα, της χθεσινής ημερίδας που κάναμε εδώ στην Θεσσαλονίκη με τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Ακριβώς. Γιατί σε αυτή την ηλικία τα παιδιά πάνε στο σχολείο, πάνε στον παιδικό σταθμό. Μετά αρχίζουν σιγά σιγά και τα παιδικά πάρτι. Θα καλέσουν στα παιδικά πάρτι. Εκεί είναι αναπόφευκτο. Και να και ένα κέρασμα, ας πούμε, να έχει μέσα γλυκό, μέσα να έχει ζάχαρη. Οπότε είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος της εκπαίδευσης, όχι μόνο του γονέα, αλλά και των εκπαιδευτικών. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και, έτσι, με τους παιδικούς σταθμούς. Ναι, και επίσης, τώρα θυμάμαι όταν, γιατί δούλευα πολλά χρόνια στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, είχαμε πει αυτό με τις δασκάλες, ότι να το βάλουμε όσο και γινόμαστε κακοί, να μην είναι θεμητό το να κερνιούνται κεράσματα. Έχει ένα παιδάκι γενέθλια. Και για τις τροφικές αλλεργίες που το γνωρίζετε εσείς πάρα πολύ καλά, και οι παιδογαστρεντερολόγοι κάποιων παιδιών που ενδεχομένως να μην το γνωρίζει, παιδάκι είναι, θα δοκιμάσει. Και για να μην υπάρχει ζάχαρη, καλό είναι το κέρασμα να μην είναι κάτι σε φαγόσιμο.
1: Βέβαια, είναι κάτι
0: γενέθλια.
1: Πολύ απλό. Να είναι μια γόμα, ένα μολυβάκι, κάτι πολύ καλό και φτηνό στα παιδάκια, τα 20 παιδάκια της τάξης, και να καταργηθούν τα γλυκά κεράσματα. Είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή. Το έχουν προτείνει και επιστημονικές εταιρείες, νομίζω και η Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία το έχει προτείνει. Και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτά, θα πρέπει να γίνει και μια καμπάνια γενικότερη.
0: Ναι, τώρα σε αυτό το σημείο μου δίνεις πάσα, Γιώτα μου. Θα βάλω στην συζήτησή μας και την καλεσμένη, έχω μια καλεσμένη διατολόγο από Θεσσαλονίκη, την κυρία Παπαδήμα. Πρέπει να είναι στη γραμμή, οπότε από κοινού να απαντήσετε στην επόμενη ερώτηση. Έχουμε στην γραμμή την κυρία Παπαδήμα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: κυρία Παπαδήμα. Καλημέρα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ακούσατε, σίγουρα θα ακούσατε την προηγούμενη συνομιλία, έτσι για να μπούμε στην συζήτηση. Ο παιδίατρος, ο παιδογαστρεντερολόγος και ο διαιτολόγος. Θα ήθελα έτσι η κάθε μια από τις δυο σας να απαντήσει στην επόμενη ερώτηση. Ποιες διατροφικές συνήθειες, γιατί αυτές είναι ερωτήσεις των μαμάδων που έχουμε συνέχεια στο ιατρείο μας. Ποιες διατροφικές συνήθειες από μικρή ηλικία βοηθούν στην καλή γαστρεντερική υγεία, να μας απαντήσει η κυρία Καφρίτσα, και από την πλευρά της η διαιτολόγος, πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, να μας δώσετε κάποια tips και εσείς οι διαιτολόγοι και εμείς οι παιδίατροι από την πλευρά του ιατρείου.
1: Ναι, όλοι είμαστε υπέρμαχοι, είμαστε και Έλληνες της μεσογειακής διατροφής. Έτσι λοιπόν, με απλά λόγια θα τους πούμε: 2 φορές την εβδομάδα κόκκινο κρέας, 1 κοτόπουλο, 1 ψάρι, 3 φορές την εβδομάδα λαδεράκι όσπρια. Αυτό είναι το κύριο μενού. Εκεί που γίνεται τα 2 με τις μερίδες γαλακτοκομικών την ημέρα και 2 φρούτα την ημέρα. Εκεί που γίνεται με κάλλη κατάχρηση είναι το κολατσιό. Το κολατσιό θα πρέπει κάθε παιδί, και το μικρό παιδάκι και το παιδάκι του δημοτικού και του γυμνασίου και του λυκείου, να φύγει με ένα μικρό ταπεράκι, ένα όμορφο box, κουτάκι με το φαγητό από το σπίτι. Στο σνακ εκεί γίνεται το πρόβλημα. Εκεί θα πάρει το επεξεργασμένο, εκεί θα πάρει το φαγητό από το κηλικείο, το οποίο δεν είναι διατροφικά σωστό. Δεν ντρέπονται τα παιδιά, το συζητώμε και με τους εφήβους, ντρέπονται μέσα στη τσάντα τους, στο σάκο τους του σχολείου, να πάρουν και το μικρό κουτάκι που θα έχουν 2-3 απλά πράγματα, τα οποία θα σχολιάσει και η φίλη μας η διαιτολόγος. 2 πράγματα απλά μέσα στο ταπεράκι να έχει το κολατσιό. Εκεί γίνεται πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα όντως, γιατί το μικρό παιδάκι το βλέπουμε καθημερινά. Το δέχεται. Το δέχεται. Όμως ένας έφηβος να δεχτεί να πάρει ταπεράκι, ούτε 1 στο εκατομμύριο. Είμαι μαμά εφήβων κολατσιών.
1: Ναι, ίσως θα πρέπει να βρούμε κάποιο άλλο. Ναι. Όχι ακριβώς ταπεράκι, κάποιο σχεύος, κάτι αυτό, να γίνει κάτι έτσι.
0: Να το κάνω,
1: της μόδας,
0: ναι, κάτι της
1: να
0: μόδας.
1: Το υιοθετήσουν για να μπορέσουν να το εφαρμόσουν.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα καλό challenge τώρα, Γιώτα, να κάνουμε ένα brainstorming εδώ πέρα. Παιδίατρος, ναι, γυναικολόγος, παιδογαστρεντερολόγος και διαιτολόγος, να δούμε πώς μπορούμε. Γιατί πώς κάνουν. Να το πάω από την άλλη πλευρά. Πώς κάνουν ελκυστικά τα vapes που κάνουν κακό στην υγεία των εφήβων.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί να μην κάνουμε κι εμείς ελκυστικό το κολατσό. Με έναν τρόπο. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό πάρα πολύ καλά. να μας πει τώρα και η κυρία Παπαδήμα, Ελένη, πες μας και εσύ τη δικιά σου άποψη, έτσι πώς.
2: Ναι, δυστυχώς θα συμφωνήσω και εγώ ότι είμαστε στην εποχή που έχουν γίνει ελκυστικά τα vapes και τα ενεργειακά ποτά και είναι πολύ πιο πιθανό να τα συναντήσουμε όλα αυτά στα σχολεία για κολατιό, έναντι του να πάρουν ένα ταπεράκι τα παιδιά ή ένα έτοιμο γεύμα από το σπίτι, το οποίο θα είναι πιο καλό διατροφικά και πιο ποιοτικό διατροφικά. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε και είναι ωφέλιμο είναι το να ουσιαστικά να λειτουργήσουμε και εμείς ως πρότυπα μέσα στο σπίτι για να φτάσει το παιδί σε σημείο του να πάρει ένα έτοιμο γεύμα από το σπίτι. Είτε να το βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία και να του εξηγήσουμε την ποιότητα της τροφής και το πόσο σημαντικό είναι για τον οργανισμό του και πόσο καλό θα του κάνει σε σχέση με ένα άλλο τρόφιμο. Γιατί ακόμη και τα παιδιά του γυμνασίου, είτε του λυκείου, είτε του δημοτικού, όλες τις ηλικίες, αν δεν τους δώσουμε τη γνώση, επειδή νομίζουν ότι και πιστεύουν ότι έχουν. Ξέρουν πολλά πράγματα, αν τους το απομυθοποιήσουμε και τους πούμε το τι είναι καλό για αυτά και το τι όχι και το αφήσουμε πάνω στο χέρι τους, μετά εκείνα μας βλέπουν ως πρότυπα και λειτουργούν ως καθρέφτες. Οπότε θα ήταν καλύτερο να ετοιμάζουμε και εμείς από το σπίτι για να πάρουμε για τη δουλειά πράγματα, έτοιμα γεύματα και μετά στη συνέχεια και να ετοιμάζουμε ίσως και για αυτά στην αρχή, να τα βάζουμε και αυτά στη διαδικασία παρασκευής ενός γεύματος το οποίο θα τους αρέσει για να το πάρουν μαζί τους στο σχολείο. Ακόμη και αν τις πρώτες φορές δεν το καταναλώσουν ή λίγο κλωτσίσουν, δεν τους αρέσει όλη η ιδέα, θα δούμε ότι έκθεση στην έκθεση, μέρα με τη μέρα, θα αρχίσουν λίγο να το δέχονται και μετά θα τους αρέσει όλη αυτή η συνήθεια. Είναι όλη αυτή η καλλιέργεια. Mm-hmm. Επίσης θα είναι πολύ καλό και είναι πολύ ωφέλιμο να δημιουργήσουμε γεύματα με βάση συνταγές οι οποίες θα είναι κοντά γευστικά σε κάποια γεύση η οποία μοιάζει ενός υπερεπεξεργασμένου τροφίμου που συνήθως υπάρχει στην κηλικία. Ας πούμε, αντί να πάρει ένα παιδί από το κηλικείο μία πίτσα, θα ήταν ένα κομμάτι πίτσας, ας πούμε, θα ήταν πολύ ωφέλιμο να κάνουμε από το σπίτι σε πρώτη φάση μία σαν σπιτική και να του δώσουμε ένα κομμάτι ώστε να δει ότι μπορεί να το αντισταθμίσει και έτσι. Δηλαδή ότι δεν θα το πάρει από το κηλικείο, αλλά θα πάρει ένα έτοιμο γεύμα από το σπίτι το οποίο θα μοιάζει με αυτό εκεί. Οπότε δεν θα αισθανθεί και όλο αυτό το αίσθημα το ότι τα παιδιά παίρνουν κάτι από το σχολείο και εκείνο δεν παίρνει, οπότε είναι πιο υγιεινό και θα αρχίσει να καλλιεργεί πιο θετικά συναισθήματα απέναντι σε αυτή τη σπιτική τροφή. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ ωφέλιμο tip όλο αυτό. Mm-hmm. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να του δίνουμε τροφές οι οποίες του αρέσουν και του είναι ωραίες γευστικά, δηλαδή δεν μπορούμε να το πάμε κατευθείαν το παιδί σε μια πάρα πολύ υγιεινή τροφή η οποία δεν του αρέσει γευστικά και να του πούμε ότι είναι πάρα πολύ ποιοτική, οπότε πρέπει να την βάζει μαζί στο σχολείο. Θα πρέπει να είναι γευστικές επιλογές οι οποίες κινούνται στους γευστικούς κάλκες και στις γευστικές προτιμήσεις του παιδιού. Και επίσης θα πρέπει να το αφήνουμε πάντοτε το περιθώριο, πάντοτε, να επιλέγει μόνο του. Δηλαδή να μην του δημιουργούμε πίεση, να μην του λέμε ότι αυτό είναι υγιεινό και θα πρέπει να κόψει όλα τα τρόφιμα τα οποία έπαιρνε από το κηλικείο μέχρι τώρα και τώρα ξεκινάμε μόνο υγιεινές διατροφικές επιλογές και υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η διατροφή σημαίνει ισορροπία και να το αφήσουμε χωρίς πίεση να τα επιλέγει όλα αυτά. Γιατί όταν δημιουργούμε πίεση στο παιδί, καλλιεργεί αρνητικές σκέψεις απέναντι στην τροφή, οπότε μετά ουσιαστικά, όπως και σε εμάς θα συνέβαινε αυτό, δεν θα το παίρναμε καλά, θα κλωτσούσαμε. Δημιουργείται αρνητικό συνέστημα στην τροφή. Οπότε πρέπει απλά να το επεξηγούμε, να το βάζουμε στην όλη διαδικασία της τροφής. Να καταναλώνει τροφές οι οποίες είναι κοντά αρχικά στις γευστικές προτιμήσεις του και στις γεύσεις που συνήθιζε μέχρι τώρα να παίρνει, απλά αρχικά να είναι σπιτικές.
0: Μάλιστα. Ναι. Γιώτα, πολύ ωραία αυτά που μας είπες, Ελένη. Γιώτα, τώρα όσο μιλούσαμε και γι' αυτό πήρα κάποιες ερωτήσεις στο Viber από τους ακροατές μας. Υπενθυμίζω ακροατές μας στο Viber που μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας 6907-483-484. Θα ήθελα από τη Γιώτα μας απαντήσει το ερώτημα της ακροάτριας. Γράφει εδώ: λαχανικά, κουνουπίδια στις εγγύους επιτρέπονται, φρέσκα τυριά, ομά ψάρια τύπου σούσι, κόκκινο κρασί, και γράφει από κάτω: φαντάζομαι ότι η γλυκόζη του αίματος της μητέρας πρέπει να είναι φυσιολογική κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Θα ήθελα τις επιστημονικές σου απαντήσεις.
1: Λαχανικά φυσικά επιτρέπονται και επιβάλλονται. Τώρα, τα ομά ψάρια, καλό θα είναι να τα αποφεύγουμε, γιατί μεταφέρονται κάποια μικρόβια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν κάποια λίμωξη στην έγκυο. Τώρα, όπως γνωρίζουμε...
0: Συγγνώμη, εδώ να κάνω ένα τέτοιο και αυτό και για υπατήτηδα α, η κατανάλωση των κοειδών, έτσι.
1: Πολύ σωστά, ναι, όλες αυτές τις λίμωξεις φυσικά. Και όπως γνωρίζουμε, το αλκοόλ, το τσιγάρο απαγορεύονται. Θεωρούνται εθιστικοί παράγοντες.
0: Να σου πω κάτι τώρα, Γιώτα, να κάνω μια εξομολόγηση ως παιδί της, γιατί όταν έρχεται η μαμά που θυλάζει, με ρωτάει καμιά φορά, λέει, επιτρέπεται έτσι, έτσι λέω, ένα ποτηράκι κρασί την εβδομάδα, δεν ξέρω, πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί οι παιδίατροι, οι παιδογαστρολόγοι.
1: Εντάξει, τώρα, όταν υπάρχει κάποια λίστα των ουσιών στην θυλάζουσα ή στην έγκυο που απαγορεύονται να πάρουν, μέσα εκεί είναι και αυτές οι αιτιστικές ουσίες, εμείς θα πρέπει να δώσουμε το μήνυμα. Τώρα, το θέμα της ποσότητας, το ένα θα γίνουν δύο, θα γίνουν τρία, λέμε ότι αλκοόλ και τσιγάρο απαγορεύονται, θεωρούνται τοξικοί παράγοντες.
0: Εντάξει, ας είμαστε...
1: Να είμαι λίγο αυστηρή, αλλά...
0: Ας προσπαθούμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ακόμη μία ερώτηση και μετά θέλω να μείνετε και οι δύο, γιατί κάνουμε πάρα πολύ όμορφη κουβεντούλα και έχουμε εδώ μια σειρά ερωτήσεων να απαντήσουμε από τις ακροάτριές μας, ακροατές, ακροάτριές μας. Οπότε θέλω λίγο από τη Γιώτα να μας κάνει έτσι μία αναφορά σε αυτό που ακούμε τελευταία όλοι και αυτό που είναι και επιστημονικό κομμάτι, για το neural gut axis, για τον άξονα έντερο εγκέφαλος. Πώς επηρεάζει τη διατροφική συμπεριφορά των παιδιών, Γιώτα μου?
1: Ναι, θα το συνδέσω και με τη χθεσινή ημερίδα που είχαμε μια πολύ ωραία ομιλία για το μικροβίωμα, όλα αυτά θα ανεβούν και στο διαδίκτυο, που είδαμε καινούργια αποτελέσματα, ότι τελικά εκτός από και τα αντιβιωτικά που επηρεάζουν το μικροβίωμα, το χρόνιο στρες επηρεάζει το μικροβίωμα. Είναι θεαματικές οι μελέτες. Δηλαδή, το παιδί σε στρες έχει διαταραγμένο μικροβίωμα συγκριτικά με το παιδί χωρίς στρες. Έτσι λοιπόν, όλη αυτό η δυσβίωση δημιουργεί φλεγμονή και η φλεγμονή δημιουργεί πόνο. Ο πόνος αυτός μεταφέρεται με τις νευρικές απολύξεις από το έντερο στον εγκέφαλο και το παιδί πονάει. Και όλο αυτό είναι αυτά που λέμε σε ένα καλάθι τα λειτουργικά νοσήματα του πεπτικού. Για να το πω απλά, είναι τα πονάκια που έχουν τα παιδάκια που πάνε σχολείο και πονάει η κοιλιά τους, τα παίρνουν από το σχολείο ή κάνουν το πρωί εμετό, δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο. Όλα αυτά τα συμπτώματα, χωρίς να υπάρχει κάποιο σαφές οργανικό πρόβλημα στο πεπτικό σύστημα του παιδιού, υπάρχουν μικροσκοπικές διαταραχές και στις νευρικές απολήξεις και από τη δυσβίωση και από την κακή διατροφή. Όλα αυτά τα ερεθίσματα μεταφέρονται με τις νευρικές απολήξεις στον εγκέφαλο, που ξέρουμε ότι το έντερο με τον εγκέφαλο συνδέονται, είναι ο δεύτερος εγκέφαλος στο έντερο, και το παιδί πονάει. Πραγματικά πονάει. Γιατί υπάρχει μια διαταραχή στην αίσθηση, στη σπλαχνική υπερευαισθησία, δηλαδή στο πώς αντιλαμβάνεται το πόνο. Δηλαδή έχει αυξηθεί ο οδός του. Βοηθώντας να μειωθεί το στρες, βοηθώντας με τη σωστή διατροφή, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα λειτουργικά νοσήματα του πεπτικού, τα οποία δυστυχώς έχουν αυξηθεί και λόγω των συνθηκών της ζωής μας που ζούμε όλοι μέσα στο στρες, μικροί, μεγάλοι, και τα παιδιά δυστυχώς επηρεάζονται πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Ισχύει επομένως αυτό που λέμε και φωνάζουμε συνέχεια οι παιδίατροι, οι παιδογαστρολόγοι, οι παιδονευρολόγοι, ότι οι πρώτες 1000 μέρες ζωής, ξεκινώντας από τη σύλληψη, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές και για τη διατροφή του παιδιού και για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και για την νευροανάπτυξή του, και πόσο σημαντική και αλληλένδετη είναι η νευροανάπτυξη του παιδιού με τις διατροφικές του συνήθειες. Έτσι δεν είναι, Γιώτα μου?
1: Ναι, είναι απόλυτα συνδεδεμένα αυτά. Και όταν στα 3 χρόνια δημιουργηθεί το μικροβίωμα, το οποίο μας ακολουθεί και ο καθένας έχει το δικό του μικροβίωμα, αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει, να πάμε ένα ταξίδι, παραδείγματος χάρη στην Αφρική για μια εβδομάδα. Εκεί θα αλλάξει το μικροβίωμα, γιατί θα τρώμε διαφορετικά πράγματα, θα έρθουμε σε επαφή με άλλα πράγματα. Όταν γυρίσουμε στην Ελλάδα, το μικροβίωμα θα πάρει το μικροβίωμα το οποίο έχουμε προσδιορίσει είτε γενετικά είτε μέχρι τα 3 χρόνια από αυτές τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στο παιδί. Άρα λοιπόν, τα πρώτα 3 χρόνια της ζωής, συν την περίοδο της εγκυμοσύνης, θα πρέπει όλοι να το κάνουμε στόχο ζωής και ενημέρωση, και εμείς που ασχολούμαστε με την υγεία των παιδιών, αλλά και ενημερώνοντας τον κόσμο γενικότερα μέσα από φορείς να γίνει αυτή η σωστή προσπάθεια, γιατί αξίζει.
0: Mm-hmm. Ας μείνει αυτό το μήνυμα για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά σας έχω μία έκπληξη και στις δύο καλεσμένες ακουστική έκπληξη. Θα ακούσουμε δύο τραγουδάκια στο σύνολο. Ένα πριν, ένα μετά, πριν την κουβέντα μας στο δεύτερο μέρος, και ένα στο κλείσιμο. Τραγουδάκια από τα οποία γράφτηκαν για την διατροφή των παιδιών. Και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να λύσουμε και τις απορίες των ακροατών μας. Οπότε μείνετε κι εσείς συντονισμένες, συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.

0: Focus 103,6.
1: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Η διατροφή είναι αμαγεία, λοιπόν, είναι ένα τραγουδάκι το οποίο χθες το χόρεψαν σαν μουσικοκινητικό παιχνίδι τα παιδάκια από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τους στίχους έτσι τους είχα σχεδιάσει εγώ, σκεπτόμενοι πώς να κάνουμε έτσι κάτι διαδραστικό. Η μουσική είναι του Άρη του Κεραμάρη και τον ευχαριστώ και από εδώ τον Άρη για την μουσική που έβαλε και το έκανε πιο ζωντανό. Λοιπόν, αγαπημένες καλεσμένες, παιδογαστεντερολόγος, Γιώτα Καφρίτσα, Ελένη Παπαδήμα, διαιτολόγος, και εγώ, παιδίατρος, να δούμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει πώς μπορούμε να κάνουμε τη διατροφή μαγεία, λοιπόν.
1: Έτσι, είναι πολύ σωστό όλο αυτό και πολύ ωραίο τραγουδάκι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μου απαντήσετε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Αγαπητοί ακροατές, όσοι δεν ήσασταν μαζί μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, συζητάμε σήμερα για μια υγιή διατροφική κουλτούρα, πώς μπορούμε ο καθένας μας να συμβάλλει σε αυτό και πώς μπορούμε όσοι φροντίζουμε το παιδί και την οικογένειά του να του προσφέρουμε όχι μόνο οδηγίες αλλά και παραδείγματα, έτσι ώστε να πετύχουμε μέσα από τη διατροφή μια υγιή ζωή και με ποιότητα ζωής όμως να έχουμε. Θέλω πρώτα να μου απαντήσει η Γιώτα. Ποια θεωρείς, Γιώτα μου, από την πλευρά του παιδογαστρολόγου ότι είναι τα πιο συχνά διατροφικά λάθη που βλέπεις σήμερα στα παιδιά?
1: Ναι, όπως είπαμε και πριν, το ένα διατροφικό είναι κάποια παιδιά καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες από όσο πρέπει. Δηλαδή, αν καθίσεις και υπολογίσεις τις θερμίδες που τρώνε, είναι παραπάνω. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε λίγο και το ελέγχο και της ποσότητας. Απ' την άλλη πλευρά, στο κακόφαγο παιδί, εκεί οι γονείς πολλές φορές λέει ας φάει και αυτό το φαγητό το οποίο μπορεί να μην είναι σωστό προκειμένου να φάει. Γίνεται το άλλο άκρο.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά οδηγούμε σε λάθος τρόπο διατροφή και το συνεχίζει και στην υπόλοιπη ζωή του. Όπως είπαμε και πριν για το κολατσιό, το φαγητό έξω, όλα αυτά θέλει προσοχή. Νομίζω με σωστές συμβουλές και από μας τους παιδιάτρους και από τους διαιτολόγους μπορούμε αυτό το κομμάτι να μπει σε μια καλή σειρά. Γιατί και οι θερμίδες που καταναλώνουν κάποια παιδιά είναι πολλές.
0: Είναι πολλές. Από τη μία
1: γι' αυτό είμαστε οι πρώτοι σε παχυσαρκία, σύμφωνα και με τους μελέτες, στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Στην παιδική παχυσαρκία.
0: Αυτό κάτι μας λέει, έτσι,
1: κάτι μας λέει,
0: ναι, ότι κάτι πρέπει να
1: είναι
0: κάνουμε.
1: Είναι θέμα και ποσότητας και ποιότητας.
0: Και ποιότητας. Να το πάρουμε όμως λίγο και από την από τη ψυχολογική πλευρά το θέμα, γιατί πιστεύω ότι από τη μία πλευρά η παχυσαρκία, ο τρόπος ζωής των οικογενειών σήμερα μπορεί να οδηγήσει στην παχυσαρκία, κατανάλωση ανθυγιεινών τροφίμων, τα γεύματα που γίνονται γρήγορα χωρίς να συμμετέχει το παιδί στο οικογενειακό τραπέζι. Από την άλλη όμως έχουμε την παχυσαρκία, έχουμε τη βουλιμία που μπορεί να είναι και ψυχογενής η βουλιμία, αλλά μπορούμε να φτάσουμε και στο αντίθετο άκρο με τις υπερβολικές δίαιτες, με τα πρότυπα
1: Βέβαια.
0: Που έχουμε στις εφήβους. Κάνε έτσι ένα σχόλιο γι' αυτό θα ήθελα.
1: Ναι, συμφωνώ. Έχουμε αυτές τις διατροφικές διαταραχές που έχουν να κάνουν. Κοιτάξτε, τα παιδιά εμείς τα έχουμε κάνει, είναι δικά μας. Όλοι και αντικατοπτρίζουν το δικό μας τον κόσμο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε την κατάσταση και να λύσουμε και τα θέματα αυτά με την σωστή παρέμβαση και γρήγορα όταν δούμε το παιδάκι να ξεφεύγει στο βάρος, ο γονιός να καταφύγει στον παιδίατρο, ο παιδίατρος θα το βάλει στις καμπύλες, θα δώσει τις σωστές οδηγίες, θα κάνει πρώιμη παρέμβαση.
0: Πρώιμη παρέμβαση, ακριβώς.
1: Δεν πρέπει να γίνει το παιδί παχύσαρκο και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και η ψυχολογία του είναι πάρα πολύ άσχημη. Και τότε δεν διορθώνεται η κατάσταση εύκολα μόνο με απλή διατροφή. Μπορεί να χρειάζεται σοβαρή παρέμβαση, χρόνια παρέμβαση, φαρμακευτική αγωγή. Αλλά εμείς θα πρέπει να κάνουμε πρώιμη παρέμβαση. Δηλαδή ο ίδιος ο γονιός να καταλάβει, να δει το παιδί, μα πώς πήρε το παιδί μου. Ενώ ξέρουμε ότι στο χρόνο το παιδάκι παίρνει 2-2,5 κιλά. Πώς έφτασε να πάρει σε ένα χρόνο 5 κιλά. Άμα δει αυτό το χρόνο, αυτή τη μεγάλη αύξηση, θα πρέπει να επισκεφτεί τον παιδίατρό του, να συζητήσει το θέμα, να δώσει τις σωστές οδηγίες, ούτως ώστε να ξαναγυρίσει το παιδί στο προηγούμενο βάρος και στις προηγούμενες καμπύλες. Οι καμπύλες ανάπτυξης που τις έχει ο παιδίατρος, που υπάρχουν στα βιβλιάρια, είναι πάρα πολύ σημαντικές, απλές, για να δούμε πού βρίσκεται το παιδί μας.
0: Θα κρατήσω αυτό το πρώιμη παρέμβαση που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που είμαι σήμερα. Μην φτάσουμε, δηλαδή κάλλιο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Να μην φτάσουμε στην θεραπεία και να περάσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, να περάσει το παιδί και η οικογένειά του. Επομένως, εδώ και ο ρόλος του διαιτολόγου να μας πει η Ελένη πώς μπορεί να οργανωθεί ένα υγιεινό καθημερινό οικογενειακό τραπέζι, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε πρώιμη παρέμβαση.
2: Κυρία Τζέζη, αρχικά ήθελα να πω ότι και εμένα αυτή η φράση μου ήρθε στο μυαλό ακούγοντας την κυρία Καρφίτσα, το κάλιο του προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Για τα γεύματα, για να έχουμε ένα ισορροπημένο γεύμα, θα ήταν καλό να ακολουθήσουμε την γνωστή σε όλους μας πλέον μέθοδο του πιάτου, στην οποία το παιδί θα μπορεί να χτίσει το μεσημεριανό του γεύμα ή ένα κυρίως γεύμα. Θα πρέπει στο οικογενειακό τραπέζι να υπάρχει σίγουρα σαλάτα, δηλαδή σίγουρα μία πηγή λαχανικών, στην οποία θα πρέπει το παιδί, σύμφωνα με τις συστάσεις, να καλύψει έστω το μισό του πιάτο με λαχανικά. Είτε αυτό προέρχεται από τη σαλάτα, είτε προέρχεται από κάποιο μαγειρεμένο λαχανικό, σε οποιαδήποτε μορφή είναι αυτό. Μετά θα πρέπει να υπάρχει μία καλή πηγή πρωτεϊνών, και επίσης μια πολύ καλή πηγή υδατανθράκων. Ιδανικά θα θέλαμε σύνθετων υδατανθράκων, δηλαδή υδατανθράκων οι οποίοι δεν θα οδηγήσουν σε απότομη αύξηση της καμπύλης γλυκόζης, το γνωστό σε όλους μας το glucose spike. Και επίσης μια καλή πηγή λιπαρών, όπου με βάση τα πρότυπα και της μεσογειακής διατροφής, και εννοείται ότι επειδή βρισκόμαστε και στην Ελλάδα, η καλύτερη πηγή είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο θα είναι καλό να υπάρχει μέσα στο φαγητό και στη σαλάτα μας, είτε κάποια άλλη πηγή καλών λιπαρών, όπως είναι το αβοκάντο ή κάποιο τυρί κρέμα. Οπότε έτσι θα πρέπει να οργανωθεί ένα κυρίως πιάτο και αυτές οι τροφές θα πρέπει να υπάρχουν στο οικογενειακό τραπέζι. Επίσης, για τους υδατάνθρακες, καλό είναι να υπάρχουν προϊόντα ολικής άλυσης στο τραπέζι, για να προσφέρουμε υψηλό κορεσμό στο παιδί και για να προμηθευτούμε με την απαραίτητη ποσότητα φυτικών ινών και από τα λαχανικά και από τους σύνθετους υδατάνθρακες.
0: Προϊόντα ολικής άλυσης, επειδή μας ρωτάνε και εδώ και οι ακροατές, να μας πει η παιδογαστρεντερολόγος και η διαιτολόγος, προϊόντα ολικής άλυσης από πότε, από ποια ηλικία?
3: Υπάρχει ένας κανόνας ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, πόσες γραμμάρια φυτικών ινών πρέπει να παίρνουμε την μέρα. Σε απλά λόγια είναι αυτές οι μικρές μερίδες, γιατί ο γονιός δεν μπορεί να βάζουμε, δηλαδή βάζουμε την βρώμη, βάζουμε τα φρούτα, βάζουμε τα δημητριακά, τα ολικής άλεσης. Μετά τους 6 μήνες δοκιμάζουμε τα πάντα, απλώς οι ποσότητες ανά ηλικία είναι καθορισμένες. Αρχίζουμε με μικρότερες ποσότητες και μετά καταλήγουμε σε αυτό που είπα, με τα 2 φρούτα την ημέρα, τα 3 λαχανικά κατά μέσο όρο, ούτως ώστε να καλύπτεται οι φυσιολογικές ανάγκες σε φυτικές ίνες. Γιατί πολλές φορές γίνεται μια υπερβολή με το με μητέρα να δώσει κάτι πολύ σωστό στο παιδί της. Δίνει μεγάλη ποσότητα φυτικών ινών. Το έντερο, για να διαλύσει αυτές τις φυτικές ίνες και να μπορέσει να λειτουργήσει, χρειάζεται τεράστια ποσότητα νερού, που τα παιδιά συνήθως δεν πίνουν τόσο νερό. Με αποτέλεσμα, πολλές φορές οι υπερβολικές φυτικές ίνες να έχουμε και αντίθετο αποτέλεσμα. Όλα θέλουν με μέτρο, στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής. Και ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα για αυτά τα superfoods που αρχίζουν από πολύ μικρά να βάζουν. Ναι. Σπορίτσια, λιδαρόσπορους, όλα αυτά. Φυσικά είναι σωστές πηγές φυτικών ινών και ωμέγα 3 λιπαρών οι τροφές αυτές, όμως θα πρέπει σε κάθε κουλτούρα και σε κάθε τόπο να ακολουθούμε τις τροφές του τόπου μας. Και σούπερ τροφές έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε τον ελαιόλαδο, έχουμε τα καρύδια, έχουμε το αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνεται και αυτός ο πανικός με τα διάφορα σούπερ φουντ που ακούμε στο διαδίκτυο. Νομίζω πάνε μέτρον άριστο.
0: Πάνε μέτρον άριστο, πάρα πολύ ωραία. Πριν συνεχίσουμε, γιατί έχω εδώ πάρα πολλές ερωτήσεις. Μάλλον θα χρειαστεί και δεύτερη εκπομπή να κάνουμε για να τα πούμε όλα. Έτσι όπως φαίνεται, να ακούσουμε ένα άλλο πάλι παιδικό τραγουδάκι αγαπημένο. το οποίο το έχει συνθέσει η μουσική είναι της Δήμητρα της Κόναρη, η οποία Δήμητρα την είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή. Είναι μουσικός και ασχολείται πολύ με τον ρόλο της μουσικής στην νευροανάπτυξη και της είπα, Δήμητρα, να κάνουμε ένα τραγουδάκι. Πάλι γράψε μαζί τους στίχους για την διατροφή που βάζει μέσα και τη σημασία της άθλησης και έχει τίτλο «Θέλω να προσέχω εγώ το σώμα μου». Ας το απολαύσουμε λοιπόν και οι καλεσμένοι μας και οι ακροατές μας.

0: Πάμε λοιπόν και εμείς όλη αυτή τη δικιά μας την πλευρά να φτιάξουμε μια ζωή γεμάτη υγεία για μας και για τα παιδιά μας και να απαντήσουμε στο ερώτημα μιας ακροάτριας. Τα παιδιά, απευθύνομαι πρώτα στη Γιώτα, τα παιδιά που γυμνάζονται αρκεί 2 φορές την εβδομάδα κρέας. Με τα αυγά τι γίνεται?
1: 2 φορές την εβδομάδα κόκκινο κρέας είναι αρκετά. Φυσικά, όταν υπάρχει άθληση σε επίπεδο πρωταθλητισμού ή έντονη άθληση, εκεί ο παιδίατρος ελέγχει εργαστηριακά το παιδί, ο αθλίατρος αν το παιδί κάνει πρωταθλητισμό, επομένως ανάλογα φτιάχνει και τη διατροφή του. Το δεύτερο τι με ρώτησες, Όλγα μου?
0: Με τα αυγά τι γίνεται, ρωτάει εδώ η
1: ακροάτρια. Ναι. Με τα αυγά πλέον τα έχουμε αθωώσει. Παλιά θεωρούσαμε ότι η χοληστερίνη προέρχεται από τα αυγά. Τώρα ένα παιδί μπορεί να τρώει και αυγό κάθε μέρα. Φυσικά αν φάει κρέας, επειδή και το αυγό έχει μεγάλη πρωτεΐνη. Δηλαδή τις μέρες που τρώμε λαδερά όσπρια μπορεί να τρώμε και αυγό και να συμπληρώνουμε από εκεί την πρωτεΐνη. Μπορεί να φάμε και κάθε μέρα ή και μέρα παραμέρα αυγό. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το αυγό. Το έχουμε αθώσει.
0: Όταν υπάρχει όμως οικογενειακό ιστορικό υπερχοληστερίνης.
1: Όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, εκεί στα 2 χρόνια που ο παιδίατρος θα ελέγξει μήπως υπάρχει κάποια οικογενής υπερχοληστερινεμία, εκεί όμως και πάλι δεν απαγορεύεται το αυγό. Φυσικά δεν θα τρώμε αυγό κάθε μέρα, αλλά σίγουρα και 3 αυγά την εβδομάδα το παιδί μπορεί να φάει.
0: Και 3 αυγά την εβδομάδα.
1: Θεωρείται καλή πηγή χοληστερίνης το αυγό. Συγκριτικά με τα υπόλοιπα επεξεργασμένα τρόφιμα και τα γλυκά που ανεβάζουν τη χοληστερίνη.
0: Εδώ θέλω λίγο και η Ελένη να μας πει για το, γιατί το βλέπω πάρα πολύ συχνά στο ιατρείο με τους εφήβους. Ρωτάνε πόσα αυγά, και μιλάμε για αριθμούς τώρα 5, μπορώ να φάω την ημέρα για τη μυϊκή μάζα. Εδώ είναι μια άλλη υπερβολή που είπαμε, να μείνω εδώ παν μέτρων άριστον που είπε και η Γιώτα προηγουμένως. Εδώ τι γίνεται, τι απαντάμε
2: στην ένα ακόμη φλέγον ζήτημα αυτό για την ανάπτυξη μυϊκής μάζας που στρέφονται οι περισσότεροι στην κατανάλωση αυγών. Αρχικά να πούμε ότι το αυγό είναι η υψηλότερη βιολογική αξία πρωτεΐνη, οπότε είναι πάρα πολύ θρεπτικό για τον οργανισμό. Απλά όπως τονίσαμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνουμε υπερκατανάλωση ή κανενός τροφή. Είτε αυτό είναι υγιεινό είτε όχι. Οπότε για την ανάπτυξη μυϊκής μάζας, επειδή πάρα πολύ έχει κυριαρχήσει τη συνήθεια του να μετράνε τα γραμμάρια πρωτεΐνης για την μυϊκή του υπερτροφία, θα πρέπει λίγο να φύγουμε από αυτήν όλη τη διαδικασία, και γιατί ουσιαστικά για να αναπτυχθεί ένας μυς χρειάζεται και πρόσληψη πρωτεϊνών και πρόσληψη υδατάνθρακων, πρόσληψη όλων των μακροθρεπτικών και των καλολιπαρών για να αναπτυχθεί σωστά. Οπότε θα πρέπει να καταναλώνουμε γύρω στα το πολύ ένα μαξ γύρω στα 3 με 4 αυγά και όχι σε ημερήσια βάση, δηλαδή αυτή η υπερκατανάλωση σαν σύσταση, και να κοιτάνε και τις υπόλοιπες ομάδες τροφίμων, όχι μόνο δηλαδή την πρωτεΐνη τους,
0: να μην εστιάζουν. Ωραία, αυτό είναι σημαντικό. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της εκπομπής, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Οπότε μάλλον και οι δύο δεσμεύεστε σε μια επόμενη εκπομπή να τα πούμε πιο αναλυτικά. Θα ήθελα στο κλείσιμο ένα μήνυμα προς την οικογένεια και στα παιδιά και στους εφήβους από την παιδογαστρεντερολόγο και ένα μήνυμα από την διαιτολόγο. Θα ξεκινήσω από την παιδογαστρεντερολόγο.
1: Εγώ θα αρχίσω ότι πρέπει εμείς οι ίδιοι να δώσουμε το παράδειγμα στα παιδιά με την σωστή διατροφή, να εφαρμόσουμε τη μεσογειακή διατροφή, την άθληση και λιγότερο στρες, να είναι χαρούμενα τα παιδιά σήμερα, γιατί όλο αυτό βοηθάει.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ
0: για τις
1: πάρα
0: πολύτιμες,
1: πολύ. Έτσι, και θα ήθελα να πω ότι και όλες οι ομιλίες που έγιναν στο ΙΑΣΟ θα μπουν στο site του ΙΑΣΟ. Επομένως, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τις ακούσει.
0: Στο site του ΙΑΣΟ, επομένως.
1: Στο site του ΙΑΣΟ.
0: Ωραία. Ναι. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζω να τα πούμε και διαζώσεις, αλλά και τηλεφωνικά σε κάθε επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, Γιώτα. Και ένα μήνυμα. Και εγώ. Και ένα μήνυμα από την Ελένη την Παπαδήμα, την διαιτολόγο που μας βοήθησε έτσι και μας έλυσε πολλές απορίες σήμερα. Ελένη.
2: Ναι. Το μήνυμα είναι ότι οι γονείς αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά και για τον τρόπο ζωής που αυτά θα ακολουθήσουν, και ότι αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι διατροφή σημαίνει ισορροπία και η υγιεινή διατροφή είναι τρόπος ζωής, θρέψης και αγάπης προς τον εαυτό μας.
0: αγάπη προς τον εαυτό μας. Πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα και εγώ να πω από την πλευρά μου ότι ως γονείς και γενικότερα ως άνθρωποι και ως λειτουργοί υγείας είμαστε αυτό που δείχνουμε και όχι αυτό που λέμε. Και έτσι να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ τις αξιότιμες καλεσμένες μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και ραντεβού με τους ακροατές την επόμενη Κυριακή με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Κλείνουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που εξακολουθεί να φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ρεόκαστρο. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Επισημαίνεται ωστόσο ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο. Επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά, ακόμα και αν κάποιοι αρνούνται να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτηση το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από κυριακάτικες ασκήσεις αυτοπροβολής. Έχουν ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα που ίδια δημιούργησε, σχολιάζει σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ. Στις εκλογές οι Έλληνες θα τιμωρήσουν τους άεργους πολιτικούς που έγιναν εκατομμυριούχοι κοροϊδεύοντας τους Έλληνες. Θα τιμωρήσουν αυτούς που αύξησαν τα κινητά τους ενώ τα φαντς έκλεβαν τα σπίτια των Ελλήνων. Θα τους τιμωρήσουν ψηφίζοντας ελληνική λύση που είναι μία και μοναδική λύση στα μεγάλα προβλήματα της χώρας, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα ανησυχητικά στοιχεία για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο καταγράφουν οι τελευταίες εκθέσεις της ΑΔΕ, καθώς τα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Περισσότεροι από 4,25 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με ληξιπρόθεσμα χρέη. Εξιχνιάστηκε η ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος κοσμηματοπόλη που έγινε τον Ιανουάριο στην Πιερία. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ατόμων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 310.000 ευρώ, τα οποία διέθεσαν σε άλλο άτομο και μαζί με ακόμα μια γυναίκα τα πούλησαν σε χώρα του εξωτερικού. Κατά την είσοδό τους στη χώρα μας βρέθηκαν στην κατοχή τους περισσότερα από 250.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ναυτιλιακές αρχές έπειτα από αναφορά επίθεσης σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοιχτά των ακτών της Ιεμένης. Το φορτηγό πλοίο εξέπεψε σήμα κινδύνου, αναφέροντας ότι βρίσκεται υπό επίθεση από άγνωστους ενόπλους. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των δραστών ή την κατάσταση του πληρώματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 6 με τα μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς και στα νησιά τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
3: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022-981.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού, ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι, που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σε όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
13: Είναι τόσο.
12: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.

μήνα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Δύσκολος για εμένα τουλάχιστον ο μήνας Ιούλιος. Δεν είμαι πολύ της ζέστης. Όπως και να έχει όμως, κάποιοι το απολαμβάνουν.

ζήσαμε μια τραγική κατάσταση στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Πρώτη ώρα θα κάνουμε το σχόλιο και την ανάλυση. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ένας εποχιακός πυροσβέστης, ο οποίος θα μας εξηγήσει διάφορα πράγματα για το πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα και για το πώς εκμεταλλεύεται κάποια πρόσωπα και για το πώς προσπαθούν με το δικό τους τρόπο, ας πούμε, να δείξουν ότι καταπολεμούν κάποια προβλήματα, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλα παρατημένα. Τρίτη ώρα μαζί μας ο Δημήτρης ο Τραπεζικός.

Λοιπόν, χθες ξεκίνησε μια πυρκαγιά περίπου στις 2 στο Δερβαίνι. Πήγανε κάποιοι πυροσβέστες, πήγανε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν, ας πούμε, να ελέγξουν αυτή τη φωτιά. Και κατά τις 4 είχε επεκταθεί και είχε φτάσει κοντά στο χωριό Λιτή. Μετά από 2 ώρες δηλαδή που είχε γιγαντωθεί η πυρκαγιά, σηκώθηκαν και κάποια καναντέρ και προσπαθούσαν να σβήσουν αυτή τη φωτιά. Για εμένα προσωπικά άργησαν να κάνουν ό,τι ήταν να κάνουν. Αλλά έχω να σχολιάσω πολλά, γιατί χθες είχαμε και 2 ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τη ζωή τους. Και τη χάσανε με άσχημο τρόπο. Και επειδή βλέπω ότι πολλοί έξω από το χορό εύκολα χορεύουν, και επειδή βλέπω ότι πολλοί ξέρουν να σχολιάζουν, αλλά δεν είναι το ίδιο όταν είναι εκεί μπροστά και το ζουνε. Γιατί είναι αλλιώς να το ζεις και αλλιώς να το ακούς. Και ξέρετε, λένε ότι αν δεν φτάσει το πρόβλημα στη δική σου πόρτα, δεν σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Και επειδή βρέθηκα στο σημείο, έχω να σας πω ένα πράγμα. Αν δεν υπήρχαν εθελοντές, αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι του χωριού, οι οποίοι και από τα υπόλοιπα χωριά ενώθηκαν για να καταπολεμήσουν αυτή την πυρκαγιά, δεν θα έσβηνε αυτή η φωτιά. Εννοείται ότι οι πυροσβέστες αξίζουν συγχαρητήρια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο τον αγώνα που δίνουνε, και αυτοί που πετάνε με τα σαπάκια του 1974 τα καναντέρ, και οι άνθρωποι που τρέξανε στο μέτωπο. Τι να κάνουνε οι άνθρωποι, προσπάθησαν. Αλλά έχω να πω τα χειρότερα για αυτή την κυβέρνηση και για αυτό το κράτος που τους έχει παρατήσει και αυτούς στο έλεος του Θεού. Όπως επίσης είδαμε ένα σκασμό αστυνομικούς που δεν κάνανε τίποτα άλλο από το να κάθονται σε μια γωνία και να φυλάνε ένα δρόμο. Καλύτερα να είχαμε περισσότερους πυροσβέστες το καλοκαίρι παρά αστυνομικούς. Δεν βοήθησαν και σε τίποτα αστυνομικοί. Κάποιοι βοήθησαν, κλείσανε το δρόμο, ναι. Πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί, αλλά πάρα πολλοί αστυνομικοί χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο.

Ενωμένοι λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από το χωριό, με τα τρακτέρ τους, με τα κατερπίλαρ, με τις μπουλντόζες που διαθέτει ο καθένας, με τα αυτοκίνητά τους, με τα μηχανάκια τους, με τα φτιάρια τους, με τις τσάπες τους, με μαντήλια στο κεφάλι, στην πρώτη γραμμή να σβήσουν τη φωτιά, γιατί θα καιγόταν το χωριό. Εντάξει. Και δίπλα οι πυροσβέστες, όσοι μπορούσαν να είναι εκεί πέρα, ήρθαν φυσικά και κάποια οχήματα από άλλους δήμους, περνούσανε τα καναντέρ που άργησαν να έρθουν, όπως σας λέω, ρίχνανε και αυτοί το νερό για να σβήσουν τη φωτιά. Κάηκαν σπίτια μέσα από ένα δάσος το οποίο έχει πεύκα, πετάγονται κουκουνάρες. Οι κλειστές οι κουκουνάρες πετάγονται δεξιά και αριστερά και έπαιρνε φωτιά μέσα στο χωριό σε διάφορα σημεία, και σε σπίτια και σε αυλές και σε χόρτα. Πρώτο πρόβλημα είναι το ότι ο Δήμος Ωρεοκάστρου δεν ελέγχει ποιοι έχουν καθαρίσει τα χωράφια τους. Ένα χάος. Κάποιοι οι οποίοι είναι νοικοκύριδες πάνε κουρεύουν τα χόρτα και προσέχουν την περιουσία τους. Άλλοι οι οποίοι τα έχουν γράψει όλα εκεί που δεν πιάνει μελάνη και είναι τα χόρτα και η θάμνη στο Θεό. Και εκεί πέρα μέσα, όταν θα πέφτει μια κουκουνάρα από μια φωτιά, ξέρετε τι έχει να γίνει. Ο κακός χαμός έχει να γίνει. Παράλληλα, όσο τρέχεις να σβήσεις τη φωτιά, όσο τρέχεις να προστατέψεις τα σπίτια και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην αγωνία, γιατί κανένας δεν μπορεί να έχει την συνέστηση που χρειάζεται και να σκέφτεται ότι κάποιοι δεν έχουν που αλλού να μείνουνε. Ότι θα καεί το σπίτι τους, θα καούν οι φωτογραφίες, η περιουσία, τα λεφτά, τα ρούχα, τα έπιπλα, ό,τι έχουν αγοράσει με κόπο, υδρότα και προσπάθεια. Και δεν θα έχουν που να πάνε, και γι' αυτό κάθονται οι άνθρωποι εκεί και δεν φεύγουνε. Και λένε θα κάτσουμε να προστατέψουμε τα σπίτια μας. Που όταν παίρναμε 2 η ώρα τηλέφωνο εδώ πέρα, στην πυροσβεστική, 3 η ώρα, συγγνώμη, μας έλεγε η πυροσβεστική ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και δεν είναι η φωτιά σε κατοικημένη περιοχή και όλα είναι υπό έλεγχο. Έτσι ήταν υπό έλεγχο. Χάθηκαν 2 ανθρώπινες ζωές. Και όσο παλεύανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το χωριό να σβήσουν τη φωτιά, ξέρανε ότι αγνοείται ένα 12χρονο παιδί. Το ξέρανε όλοι. Και ξέρανε και ποιανού παιδί είναι. Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, όλο το χωριό έψαχνε το 12χρονο να δει που είναι. Και είχαν ενημερωθεί όλοι πριν το βγάλουνε τα καναλάκια και τα site, το ότι είχε βρεθεί ένας άνθρωπος νεκρός. Το ξέρανε όλοι εκεί, πρώτοι. Γιατί? Γιατί όταν έχεις άμεση επαφή με τον πυροσβέστη και είσαι στο μέτωπο, ο πυροσβέστης το λέει. Σου λέει, μόλις βρήκαμε έναν νεκρό. Γνωρίζανε λοιπόν όλοι το ότι ο συγχωριανός τους που έμενε σε εκείνο το σπίτι έχασε έτσι άδικα τη ζωή του, και γνωρίζανε ότι το 12χρονο παιδί στο ίδιο σπίτι το ψάχνανε και δεν ξέρανε που είναι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα. Εδώ δεν μιλάμε γενικά και αόριστα, επειδή έχω ακούσει πολλά από το πρωί. Εδώ δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για έναν άνθρωπο ή για ένα παιδί κάπου σε αυτό το πλανήτη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το χωριό, επειδή ένιωσαν τον παλμό τους, είχανε την αγωνία να μάθουνε τι έγινε με το 12χρονο. Πού είναι το 12χρονο, αν είναι καλά το 12χρονο. Γιατί αυτό το 12χρονο πήγαινε στο σχολείο το συγκεκριμένο του χωριού. Ο πατέρας του είχε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και τον ήξεραν οι άνθρωποι του χωριού. Και όλοι κρύβανε μέσα τους αυτή τη δυσάρεστη σκέψη, το ότι υπάρχει περίπτωση να έχει πάθει κάτι. Φυσικά, ο άλλος που είναι στον καναπέ του ή εκεί πέρα έξω και ταξιδεύει, ή είναι στην Αθήνα ή στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, δεν μπορεί να καταλάβει αυτά που περιγράφω. Δεν μπορεί να τα καταλάβει. Όπως φυσικά και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν παίρνει μια φωτιά κάπου στην Ελλάδα, στην Εύβοια ή κάπου αλλού, δεν μπορούμε να το νιώσουμε το ίδιο στο πετσί μας. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις περιοχές, από χωριό σε χωριό. Μετά από πάρα πολλές ώρες που περνούσαν τα καναντέρ και ρίχνανε νερό,
κάπως περιορίστηκε η φωτιά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ακόμα μέσα στο δάσος, μέχρι και τώρα, υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Και μέχρι και τώρα υπάρχουν εκεί πυροσβέστες. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, υπάρχει πρόληψη. Είχανε δημιουργηθεί ζώνες, είχανε καθαρίσει οι πολίτες, οι ανεύθυνοι τα χωράφια τους. Κάποιοι δεν είναι ανεύθυνοι, το είπαμε. Οι ανεύθυνοι όμως τα είχανε καθαρίσει, τους έλεξε κανένας. Τους είπε κανένας να το κάνουνε. Ο Δήμος τι έκανε για όλα αυτά? Τίποτα δεν έκανε. Να βράσω εγώ που ήρθανε εκεί πέρα μετά από το Δήμο να βοηθήσουνε. Τι να βοηθήσετε? Αυτά που έπρεπε να κάνετε δεν τα είχατε κάνει. Τώρα άμα πάρω εγώ έναν από εσάς και πάω σε έναν δρόμο συγκεκριμένο κεντρικό που οδηγεί στο Ρεόκαστρο, θα δείτε δίπλα από τα κάγκελα του δρόμου χόρτα, τα οποία είναι έτοιμα να πάρουν φωτιά. Επίσης, έχει ενημερώσει κανένας το που υπάρχει νερό? Ξέρουν οι πολίτες από πού θα μπορέσουν να πάρουν νερό? Πυροσβεστικοί κρουνοί υπάρχουν σε όλο το δάσος? Δεν υπάρχουν, σας το λέω εγώ. Υπάρχουν δύο κρουνοί για όλη την περιοχή, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο χωριό. Δύο πυροσβεστικοί κρουνοί στο δικό μου το χωριό. Δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ο άλλος για πυρόσβεση σε συγκεκριμένα σημεία. Και ξαναλέω, οι εθελοντές σώσανε την κατάσταση. Πάμε παρακάτω τώρα. Επειδή κάποιοι λειτουργούν και με κανόνες και επειδή κάποιοι θεωρούν ότι όλοι είμαστε κακοπροαίρετοι. Κανένας δεν είναι κακοπροαίρετος. Ήμασταν από τους πρώτους ανθρώπους που μάθανε το ότι βρέθηκε το 12χρονο παιδί. Από τους πρώτους ανθρώπους ήμασταν εκεί πέρα. Το οποίο το μετέφερε ένας πυροσβέστης, ο οποίος ήταν εκεί στο μέτωπο. Φυσικά οι ιατροδικαστές δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα τη σωρό και φυσικά δεν έχουν πάρει άδεια από το Υπουργείο και φυσικά δεν έχουν περάσει συγκεκριμένες διαδικασίες και φυσικά δεν έχουν βγει τα ανάλογα έγγραφα και φυσικά δεν... και. Ακούστε να δείτε. Τους ανθρώπους αυτούς οι άνθρωποι της περιοχής τους γνωρίζουν. Ήταν συγχωριανοί τους. Ξέρουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Και ο πυροσβέστης το επιβεβαίωσε. Και αυτόματα μάθανε όλοι το τραγικό αυτό γεγονός σε αυτό το χωριό. Το τραγικό αυτό γεγονός. Διότι σύμφωνα και με άλλες πληροφορίες που έχω δεχθεί, το παιδί το βρήκανε σε μια ντουλάπα. Το τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνη τη στιγμή, τώρα μέσα στο άγχος, μέσα στον πανικό και το πώς προσπαθεί ο καθένας να καταπολεμήσει τη φωτιά την ώρα που έρχεται κατά πάνω του, γιατί είχε και ισχυρό αέρα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει επιτέλους να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Πρέπει επιτέλους ο Δήμος να είναι αυστηρός με όσους δεν καθαρίζουν τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδά τους. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθούν ζώνες πυρόσβεσης, πρέπει να υπάρξουν πυροσβεστικοί κρουνοί σε συγκεκριμένα σημεία, πρέπει να υπάρχει οργάνωση. Για να μην τρέχουμε με τις τσάπες και τα φτιάρια και τα μηχανάκια. Με μαντήλια στα κεφάλια. Και επιτέλους πρέπει να κάτσει στο σκαμνί κάποιος από το δασαρχείο. Ένα δασαρχείο το οποίο ξέρει μια χαρά να δίνει άδειες ζούλα κατσίκα και κάτω από το τραπέζι να χτίζουν βίλες μέσα στο δάσος. Και απορώ πως χτίζονται βίλες μέσα στο δάσος. Και απορώ το τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που χτίζουν βίλες μέσα στο δάσος όταν το δάσος θα πάρει φωτιά. Απορώ πως παίρνει έγκριση από την πυροσβεστική το να χτιστεί μια βίλα μέσα στο δάσος. Απορώ. Εγώ έχω να σας δείξω 5 σπίτια στην περιοχή τη συγκεκριμένη που είναι μέσα στο δάσος και αν πάρει φωτιά δεν έχουν από πού να φύγουν. 5 σπίτια θα σας δείξω εγώ. Ένας Θεός ξέρει πόσα υπάρχουν. Δεν έχει από πού να φύγει. Σε περίπτωση που πάρει φωτιά το δάσος δεν θα έχει από πού να φύγει. Το ακούτε αυτό που σας λέω?
Ποιος του έδωσε άδεια να χτίσει την περιοχή? Αυτός που του έδωσε άδεια πρέπει να περάσει από επιτροπή. Όλα έχουν μια υπογραφή από κάτω. Πρέπει να περάσει από επιτροπή, να τον ελέγξουνε, να δούνε και τι ακριβώς έχει κάνει και πώς έδωσε υπογραφή για άδεια για αυτό το σπίτι, και άμα είναι παράνομο να πάει μέσα. Απλά πράγματα. Για να μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές.

αλλιώς, ξαναλέω, να το ακούς και αλλιώς να το ζεις. Είναι αλλιώς να ξέρεις ότι κινδυνεύει το δικό σου σπίτι και είναι αλλιώς να ξέρεις ότι καίγονται σπίτια 1000 χιλιόμετρα μακριά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Γι' αυτό πρέπει να βοηθάμε οποιονδήποτε χρειάζεται βοήθεια και να τρέχουμε όπου μπορούμε να συνεισφέρουμε. Εγώ σας το λέω και το υπογράφω και ας μου κάνει μήνυση πυροσβεστική και το κράτος και το Υπουργείο και όποιος θέλει, το ότι αν δεν ήταν οι εθελοντές, αν δεν ήταν οι μπουλντόζες από τους ανθρώπους που είναι από το συγκεκριμένο χωριό και από τα γύρω χωριά, αν δεν ήταν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, η πυροσβεστική από μόνη της δεν θα μπορούσε να έχει σβήσει αυτή τη φωτιά. Σας το λέω εγώ και βάζω την υπογραφή μου. Αν δεν ήταν οι εθελοντές, οι άνθρωποι με τις μπουλντόζες και οι αγρότες της περιοχής με τα τρακτέρ τους, η πυροσβεστική από μόνη της δεν μπορούσε να σβήσει τη φωτιά. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικό είναι αυτό που περιγράφω. Φορολογούμαστε τόσο σκληρά για να βγαίνει χθες εδώ πέρα ο καλεσμένος και να μου λέει ότι εσκεμμένα πηγαίνουν αστυνομικού στην Κρήτη και σε άλλα νησιά για να παίρνουν 4.200 ευρώ και από αυτά τα λεφτά πιθανότατα, δεν υιοθετώ και δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, να δίνουν και κάποια λεφτά κάτω από το τραπέζι πίσω σε συγκεκριμένα πρόσωπα σαν μίζα. Και να μην έχουμε πυροσβέστες. Να καίνε ολόκληρες αεροπορικές εταιρείες και να τις μεταβιβάζουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους και να μην έχουν αγοράσει από το 1974 μέχρι σήμερα το κατάλληλο εξοπλισμό που χρειάζονται οι πυροσβέστες. Να περιμένουμε από τη Ρουμανία και από την Ουκρανία και από τη Βουλγαρία να μας βοηθήσουν για να σβήσουμε μια πυρκαγιά. Πέρσι θυμάστε τι έγινε. Πρόπερσι θυμάστε τι έγινε. Κάθε καλοκαίρι και γόμαστε. Και δεν επενδύουνε εκεί που πρέπει. Δεν μας προστατεύουνε από αυτά τα καιρικά φαινόμενα που αν είναι καιρικά φαινόμενα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε πολλές περιοχές που κάηκαν τα δάση φτιάχτηκαν δρόμοι και στήθηκαν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και μην ξεχνάτε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης τα περισσότερα λεφτά πήγαν σε τέτοιες εταιρείες. Δεν τα βάλανε την τσέπη τους για να χτίσουν τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Με τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολύ ωραία η μπίζνα τους, ε! Πολύ ωραία η μπίζνα. Ουσάρετε που σας κοροϊδεύουνε μες στα μούτρα σας. Είστε εντάξει με αυτό? Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με το αν έχει πάει ιατροδικαστής και αν έχει κάνει αναγνώριση και αν ξέρει. Χάθηκαν 2 ανθρώπινες ζωές και άλλη μια κινδυνεύει και είναι στο νοσοκομείο. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει πρόληψη, γιατί δεν υπάρχει οργάνωση και γιατί η κυβέρνηση αυτή και το κράτος αυτό των πολιτικών απατεώνων που έχουν λαιλατίσει τα κρατικά ταμεία δεν έχουν επενδύσει τα λεφτά εκεί που πρέπει. Έχω παρακολουθήσει επιχειρήσεις Ρουμάνων για το πώς σβήνουν τη φωτιά. Και βράδυ. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και αυτό. Αν πάρει φωτιά βράδυ δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα, παιδιά. Αν πάρει φωτιά βράδυ τελειώσατε. Περιμένετε να σημερώσει για να σηκωθούν αεροπλάνα να έρθουν να ρίξουν νερό. Αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Α, έχουμε και κάποια τα οποία μπορούν και βράδυ να κάνουν κάτι. Κάποια οχήματα. Λοιπόν, στη Ρουμανία τι κάνουν? Κάτι πάρα πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα χθες δεν είδα ούτε ένα drone να πετάει πάνω από τη Λυτή. Ούτε ένα drone. Γυρνούσε ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας με φάρο και ρωτούσε τους κατοίκους: έχετε πάρει φωτιά εδώ? Σας ήρθε καμιά κουκουνάρα εδώ? Άκου τώρα εδώ πέρα κατάσταση. Πώς ψάχναν τις αιστείες φωτιάς. Σας ήρθε καμιά κουκουνάρα, ρωτούσανε με το αυτοκίνητο, κάναν βόλτες. Σας ήρθε καμιά κουκουνάρα, έχετε πάρει φωτιά εδώ, είστε εντάξει? Σηκώστε ένα ντρόουν, βρε! Σηκώστε ένα ντρόουν εκεί πέρα, ένα, 10, 20. Οι Ρουμάνοι αυτό κάνουν. Οι Ρουμάνοι τι κάνουνε? Το βράδυ για παράδειγμα. Σηκώνουνε 20, 30, 40 όσα ντρόουν χρειάζονται σε συγκεκριμένη επιχείρηση, εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Τα ντρόουν από κάτω διαθέτουν ένα συγκεκριμένο λέιζερ. Φως, ένα φως. Λέιζερ όμως. Σαν αυτά τα πράσινα που έχει στα πανηγύρια που πάνε μακριά. Το έχει το drone από κάτω αυτό το λέιζερ.
Και τι κάνουνε, περικυκλώνουνε τη φωτιά, το σημείο δηλαδή στο οποίο υπάρχει πυρκαγιά, και τα ντρόουν ανάβουν το λέιζερ και σχηματίζεται μέσα στο δάσος, μέσα στην περιοχή, μέσα στην πόλη, όπου κι αν καίγεται, ένας κύκλος από λέιζερ, για να γνωρίζουν οι πυροσβέστες που είναι η εστία, για να μπορούν να μπουν μέσα σε αυτό τον κύκλο και να καταπολεμήσουν τη φλόγα. Γιατί όταν υπάρχει και έντονος καπνός, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Μιλάμε για τη νύχτα τώρα. Το πρωί βλέπεις λίγο καλύτερα. Επίσης, όπως είπα και πριν, γιατί τόσοι αστυνομικοί? Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους αστυνομικούς. Και αυτοί οι άνθρωποι, η δουλειά τους είναι. Κλείσανε εκεί πέρα το σημείο, προσπάθησαν να προστατεύσουν τους κατοίκους για να μην κάνουν καμιά τρέλα. Αλλά πάρα πολλοί αστυνομικοί ήταν πιο πολλοί από τους πυροσβέστες. Συγχαρητήρια να πούμε και στην Εθελόν, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε γιατί το αξίζουνε. Και στην περιοχή είναι η πρώτη που είναι πάντα παντού. Μιλάω για την εθελοντική ελληνική ομάδα διάσωσης Δρυμού. Εθελοντική ελληνική ομάδα διάσωσης Δρυμού. Οι άνθρωποι είναι φοβεροί. Δεν ξέρω τι θα έκανε η περιοχή χωρίς αυτούς. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι στην περιοχή. Και πέρσι με την Άσυρο, και φέτος με τη Λυτή, και ποιος ξέρει και τι άλλο μας περιμένει. Είμαστε ευλογημένοι, το λέω, που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στην περιοχή, οι εθελοντές, και τρέχουν πρώτοι πριν από τους υπόλοιπους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα ξεκινάει ο Ιούλιος, σήμερα 1 Ιουλίου. Πού είστε ακόμα? Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τους εμπριστές. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να πολεμήσει την Ελλάδα με τον έναν ή άλλο τρόπο, αυτό θα είναι το έναυσμα. Αυτό θα είναι το έναυσμα. Εδώ είχαμε μία πυρκαγιά στη Λυτή. Αν παράλληλα, ρωτάω, είχαμε κι άλλες 2-3 πυρκαγιές σε άλλα σημεία, θα μπορούσε να τα απεξέλθει η πυροσβεστική. Εδώ ήρθανε πάνω βαρέλες από το Δήμο Θέρμη στη Λυτή. Πηγαίνετε να δείτε πού είναι η Θέρμη και πού είναι η Λυτή. Τους ευχαριστούμε πολύ. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει υποστελέχωση. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι ικανοί οι άνθρωποι που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο να κατανοήσουν τι συμβαίνει κάθε καλοκαίρι και ότι χάνονται περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι ικανοί, δεν έχουν συνέστηση. Γιατί δεν χάνεται το δικό του σπίτι. Και αν πάρουμε και μαρτυρίες, γιατί έχω τα ηχητικά. Περνούσανε λέει στο ηχητικό η κοπέλα τα πυροσβεστικά, και ενώ και εγώ ήταν το σπίτι μου, πήγαιναν στις βίλες των πολιτικών. Δηλαδή το πυροσβεστικό, όχι τώρα στη Λυτή, σε άλλη περίπτωση παλαιότερα, είχε εντολή να πάει να προστατεύσει συγκεκριμένο σπίτι. Επίσης είχαμε καταγγελία το ότι για την υπόθεση στο Μάτι. Θυμάστε τι είχε γίνει στο Μάτι? Δεν θυμάστε? Θέλετε να σας πω εγώ? Θέλετε να σας ενημερώσω εγώ πάλι από την αρχή το τι είχε γίνει στο Μάτι και το τι έλεγαν μετά να γράψει στα χαρτιά ο άνθρωπος που θα έδινε αναφορά της πυροσβεστικής? Τα έχουμε βάλει 100 φορές.

Σας ρωτάω! Περιφερειάρχης Αττικής δεν ήτανε. Δήμαρχος Μαραθώνα δεν ήταν ο Ψινάκης. Αθώθηκαν. Σε ένα καράβι πρώτος από όλους δεν έχει την ευθύνη ο καπετάνιος. Στην Ελλάδα γιατί πάντα έχει ο Μούτσος την ευθύνη και κανένας καπετάνιος ή κανένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρμόδιος ή υπεύθυνος για την οργάνωση, για την πρόληψη, για το σχεδιασμό, για την αντιμετώπιση. Γιατί κάποιοι συμφωνούν κάτι. Κάπου υπάρχει ένα παιχνίδι, κάπου υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έτσι δεν είναι? Για να μην θυμηθώ το ότι κάποιοι δηλώνανε ότι δεν πήγανε στην πυρκαγιά και άλλοι λέγανε ότι πήγανε. Από πού να ξεκινήσω και μέχρι πού να φτάσω? Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Γιατί μας κοροϊδεύουνε και κάποιοι αντί για να πάνε κόντρα σε όλο αυτό το ανέχονται. Το ανέχονται, φίλοι μου, το ανέχονται. Και πολλοί είναι και στο κόλπο.

0: Και πετάξανε από πάνω τους και την ευθύνη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Το 112 αυτό ήταν. Δημιούργησαν το 112 για να πετάξουν από πάνω τους την ευθύνη. Γιατί στην ουσία σου λέει, εμείς ενημερώσαμε. Σίγουρα βοηθάει, δεν λέω ότι δεν βοηθάει. Αν έχεις κινητό, αν έχεις μπαταρία. Αν δεν έχεις κινητό και μπαταρία, τι έγινε? Δεν θα μας ενημερώσει κανένας? Δεν θα κάνουμε τίποτα για όλο αυτό που συμβαίνει? Όλα καλά? Είστε ευχαριστημένοι εσείς? Άντε, εγώ είμαι ο κακοπροαίρετος και ο συνωμοσιολόγος και ο τρελός. Εσείς είστε ευχαριστημένοι? Νιώθετε ασφάλεια? Νιώθετε καλά? Ρωτάω, αφού είμαστε μια τεράστια ραδιοφωνική παρέα. Δεν έχουν λεφτά, σου λέει μετά. Για παράδειγμα, για την εθελοντική ομάδα Δρυμού δεν έχουν λεφτά να τους δώσουν για καύσιμα. Δεν έχουν λεφτά, σου λέει, για τους εθελοντές. Έχουν όμως να δώσουν 1.100.000 στην Αλεξάνδρεια για να φτιάξουν ένα κλειστό γυμναστήριο και ένα 5x5. 1.100.000. Στο Ρεόκαστρο έχουν να δώσουν 1.000.000 για να φτιάξουν μια πλατεία. Δεν έχουν όμως λεφτά για να στηρίξουν όπως πρέπει αυτούς που χρειαζόμαστε τη δύσκολη στιγμή. Όλα αυτά κάποιος τα επιτρέπει? Για όλα αυτά κάποιος είναι υπεύθυνος? Θέλετε να βάλω κάποιες συνομιλίες από τον ασύρματο στο μάτι? Θέλετε να δείτε τι λένε οι άνθρωποι? Ότι έχει χαθεί η μπάλα, ότι είμαστε εγκλωβισμένοι, ότι δεν μπορούν να μπουν μες στο μάτι να τους σώσουνε? Βάλε ρε να ακούσουνε, να θυμηθούνε, γιατί ξεχνάνε εύκολα. Επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια τι γίνεται?
1: Εγώ πιστεύω θα μπούμε μέσα στο μάτι μόλις σβήσει φωτιά και θα βρούμε...
2: Άστο, μην το μελετάς.
3: Όχι με λιμανάκι, Ραπίνο, σκέφτονται τα σπίτια και έγινε στο σπίτι μου, έχω παιδί. Και τι μου φύγετε, παιδί μου, τι!
4: Χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να γραφτεί μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της Ελλάδας.

0: Η φωτιά που έχει ξεσπάσει τα κεράνια όρη παίρνει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Η φορά του ανέμου αλλάζει συνεχώς κατευθύνσεις και κινείται προς τα σπίτια. Ακούγονται εκρήξεις από φιάλες υγραερίου.
1: Και γρήγορα η φωτιά όντως παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
2: Είχα δει μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν, ούτε κρόνιδες σηκώνουν, σου λέω για χάος.
3: Κύματα μέσα από τα σπίτια, παίρνει φωτιά. Χρειαζόμαστε επιγόντως εναέρια, γιατί η φωτιά εάν περάσει τη Χαράζα, δεν μπορούμε να την κρατήσουμε με τίποτα.
1: Κάποια από τα εναέρια μέσα όμως δεν πετούν ποτέ.
4: Μας έδωσε τώρα 17 και 50 μηχάνες. Μηχανική βλάβη. Το B18.
3: Αποκλεισμένος και δεν μπορώ να περάσω απάνω.
1: Την ίδια ώρα άνθρωποι εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους ζητούν βοήθεια. Τα ντοκουμέντα που έφερε στο φως ο Αλέξης Παπαχελάς είναι αποκαλυπτικά.
5: Σας ακούω.
4: Κόκκινο λιμανάκι Ροπίνο, φτιάχνετε τα σπίτια και έχετε το σπίτι μου, έχω παιδί.
5: Κάντε υπομονή κυρία, κάντε υπομονή.
4: Πότε υπομονή να κάνω.
5: Κάντε κουράγιο.

0: γύρω.
1: Ωραία. Νερό, έχετε εκεί κάποια βρύση?
0: Έχουμε καλή τα λάστιχα.
1: Για σήμερα. Μάλιστα. Εντάξει. Οκ,
0: ευχαριστώ.
2: Εντάξει, οκ, okay, τι λέει, το διακόπτω, δεν γίνεται ρε φίλε. Εντάξει, οκ, okay. Άκου τώρα εδώ. Άκου εδώ την τελευταία αυτή συνομιλία και θα βάλω και τις υπόλοιπες. Άκου εδώ συνομιλία.
1: Μάλιστα.
2: Βάλ το σε παρακαλώ.
1: Έχετε εκεί κάποια βρίσκη.
2: Απ' την αρχή θέλω όλη τη συνομιλία με την κυρία.
0: Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω.
1: Στην κρεμία,
0: και καίγονται όλος ο κήπος γύρω γύρω.
1: Ωραία. Νερό, έχετε εκεί κάποια βρύση?
0: Έχουμε καλή τα λάστιχα.
1: Για σήμερα. Μάλιστα. Εντάξει. Οκ, ευχαριστώ.
0: Εντάξει.
2: Λέει ότι καίγεται ο κήπος γύρω γύρω. Καίγομαι. Βοηθήστε με. Και της λέει, έχετε εκεί λάστιχο, καμιά βρύση? Ναι, έχω. Λέει, κάηκαν τα λάστιχα. Αφού καίγεται το σπίτι, είμαι μέσα εγκλωβισμένη. Εντάξει, λέει, εντάξει, οκ. Και εντάξει, οκ, ρε αδερφέ. Πες μου που είναι το σπίτι σου. Πες μου που είναι να έρθουμε. Πρέπει να την πεις την κυρία. Όχι, εντάξει, οκ, αφού δεν έχεις λάστιχα και βρύση. Δηλαδή, τι λες? Αφού δεν έχεις λάστιχα και βρύση, εντάξει, είσαι καταδικασμένη. Δεν καταλαβαίνω το τι σημαίνει από τον πυροσβέστη. Από τον άνθρωπο που μιλάει στο τηλέφωνο. Το μάλιστα, εντάξει, οκ. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια. Σκεφτείτε λίγο να είσαστε εσείς μέσα σε ένα σπίτι. Να καίγεται γύρω-γύρω το σπίτι, να παίρνετε την πυροσβεστική και να λέει η πυροσβεστική: έχετε λάστιχο και βρύση. Και να λέτε: έχουν καεί τα λάστιχα αφού καίγεται το σπίτι. Και να σας λένε: εντάξει, οκ. Οκ.
0: Λοιπόν, το συντομότερο παρακαλώ.
1: Ένα, ναι, ναι, εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιο, μπορεί να κινδυνεύει κάποιο άνθρωπο. Θα το δούμε, έτσι.
0: Μα και εγώ κινδυνεύω.
2: Άκου τι λέει. Δεν είναι ταξί, λέει, το πυροσβεστικό να το παραγγείλουμε. Άκου τι λέει. Δεν είναι, λέει, ταξί να το παραγγείλουμε. Θα έρθει, λέει, το συντομότερο δυνατό.
1: Οκ,
0: εντάξει, λοιπόν, το συντομότερο παρακαλώ.
1: Ένα, ναι, ναι, εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιο, μπορεί να κινδυνεύει κάποιο άνθρωπο. Θα το δούμε, έτσι. Θα
0: τύχει. Μα και εγώ κινδυνεύω, κύριε, κινδυνεύω, σα λέω.
1: Να είστε ψύχρεμοι για να μην κινδυνεύσετε
2: περισσότερο. Να είστε ψύχρεμοι για να μην κινδυνεύσετε περισσότερο. Δηλαδή, τι μου λε, να είμαι ψύχρεμοι, να καώ ψύχρεμοι. Τι λε τη γυναίκα. Είναι δυνατόν.
3: Μένει στη θάλασσα, στην παραλία. Στείλτε κάτι, μια έκκληση, κάποιον να τους βοηθήσει. Φουσκωτά.
1: Μάλιστα.
3: Σας παρακαλώ. Στους δρόμους επικρατεί πανικός.
4: Δεν έχουν μείνει ούτε ζάντες πάνω στα οχήματα. Δείγμα του έντονου φορτίου, θερμικού φορτίου που αναδείχθηκε στην περιοχή. Αυτές εδώ οι άμορφες μάζες σιδερικών μέχρι χθες ήταν αυτοκίνητα οικογενειών, αυτοκίνητα που εξυπηρετούσαν επιχειρήσεις και ιδιώτες εδώ στην περιοχή.
3: Σπίτια τυλίγονται στις φλόγες. Άνθρωποι τρέχουν στη θάλασσα για να σωθούν.
5: Το μάτι είναι μια αληθινή κόλαση αυτή τη στιγμή.
6: Πού δεν προλάβατε, πού είστε?
7: Σε
6: ποιο σημείο είσαστε?
7: Για μην
8: αφήσετε όσο μπορείτε. Στη δουλειά, δουλειά λίγο.
7: Να σε καλά.
3: Καταγόντουσαν κουκουνάρια, ήταν σαν να έχουμε πυροτεχνήματα γύρω μας. Την βλέπω δίπλα του ακριβώς έναν κύριο να κρατάει ένα μωρό. Το γνωστό μωρό το οποίο χάθηκε μετά. Που ήταν καμένα τελείως στα πόδια του. Είναι μια κοπέλα. Νομίζω ότι λένε Μαργαρίτα, δεν είμαι σίγουρη. Η οποία είναι μέσα στο νερό και πηγαίνει έτσι. Και της λέω μπορώ να κάνω κάτι και μου λέει ο διασώστης από πίσω μην την ακουμπάς. Είναι καμένη όλη τη πλάτη.
9: Γιουλία! Είναι κανείς μέσα!
3: Το λιμάνι της Ραφίνας κατακλείζεται από ανθρώπους που ψάχνουν τους δικούς τους.
10: Και έρθηκε πάρα πολλοί κόσμος, όχι για να φύγει προφανώς με τα καράβια που βρίσκονται δίπλα, αλλά για να φέρει δικούς του ανθρώπους να έρθουν εδώ να δούνε τι γίνεται με τους ανθρώπους που αγνοούνται.
11: Η γυναίκα μου πήρε το παιδί στην αγκαλιά και έτρεξε και πούδηξε μέσα στη θάλασσα.
12: Αυτοκίνητα ανεβαίνανε, αυτοκίνητα κατεβαίνανε, μπλοκαρισμένα τα πάντα. Ένας πανικός έπιασε.
13: Υπάρχουν σκεπασμένα πτώματα πιο κάτω.
14: 26 άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και δυστυχώς παιδιά. Είναι σε ομάδες των τριών, των τεσσάρων ατόμων. Προσπάθησαν να προστατευτούν αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον.
15: 26 άνθρωποι που βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα σε αυτό εδώ το οίκημα έφτασαν στο συγκεκριμένο σημείο πιστεύοντας ότι υπάρχει κάποια προσβάσιμη παραλία για να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους κυνηγούσαν.
16: Έφτασαν εδώ με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να σωθούν, να πέσουν στη θάλασσα που ήξεραν ότι βρίσκεται στην άκρη αυτού εδώ του οικοπαίδου. Όμως, όπως θα δείτε, στην άκρη αυτού εδώ του οικοπαίδου υπάρχει γκρεμός. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι με αυτόν τον τραγικό τρόπο κατάλαβαν ότι ήταν αδύνατο να σωθούν.
17: Το τοπίο μας είπαν πριν από λίγο οι διασώστες, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, αλλά και οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα στο σημείο που εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη αναγνώριση.
18: Μέσα στους μικρούς αυτούς δρόμους που υπάρχουν εδώ στο Μάτι, η καταστροφή είναι μεγάλη. Είναι πολλά τα κατεμένα αυτοκίνητα, πολλά τα καταστραμμένα σπίτια.
19: Εδώ πέρα, βέβαια, η κατάσταση είναι δραματική.
20: Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν την κόλαση είναι συγκλονιστικές.
21: Τα παιδιά μου βγήκαν μέσα από τις φλόγες. Ο μεγάλος μου ο γιος είναι ο μισός καμένος. Δεν ήμουν καθόλου στενοχωρημένη, γιατί ξέρω ότι ζουν τα παιδιά μου. Σκέφτομαι όλο τον κόσμο που είναι καμένοι και τους ανθρώπους χωρίς σπίτια.
22: Μόνο το πρόσωπό της ήταν. Φαίνονταν. Ήταν με όλο το προπαγκάζ μέσα στα κάρβουνα, μέσα στα αποκαίδια. Το προπαγκάζ είχε μπει και ο άντρας της. Ο οποίος αυτοαναφλέχθηκε από τα θερμικά, από τις θερμοκρασίες, αφυδατώθηκε το σώμα και πήρε φωτιά.
20: Κι όμως, για τον κύριο Τόσκα, όλα λειτουργήσαν σωστά.
23: Δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά.
2: Νάτος, νάτος! Νάτος που ξεχνάτε, νάτος ο πολιτικός!
24: Δεν καταλαβαίνεις, του λένε τόση ώρα. Παλό τόση ώρα.
25: Δεν έχετε ασύρματα να μιλήσετε με τα νέα.
2: Γιατί ξεχνάτε! Γιατί πάντα θρηνούμε ανθρώπους από αυτό το διεφθαρμένο κράτος που ζει σε μια μόνιμη διαφθορά και αντί να τιμωρούνται αυτοί που είναι υπεύθυνοι και αντί για να μην ξεχνάμε ποιοι είναι όλοι αυτοί ασχολούμαστε με το επόμενο και το παραεπόμενο συμβάν σαν να μην έχει ξανασυμβεί. Το καταλαβαίνετε? Για το Μάτι στη φυλακή πήγε ο αρχηγός της πυροσβεστικής, ο υπαρχηγός ο οποίος πήγε για κάτι συνομιλίες, ο επικεφαλής του ΕΣΚΕ και ένας ακόμα. Χρηματικές ποινές ρίξανε στο Χρήστο Κολφίνο, ο τότε διευθυντής του 199. Χρηματικές ποινές, Στο Φίλιππο Παντελάκο, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, χρηματική ποινή. Δαμιανό Παπαδόπουλο, τότε διοικητής του πυροσβεστικού σταθμού Νέας Μάκρης. Τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τότε διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Αθηνών. Το Χαράλα Μποχιόνι, τότε διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής. Με την ίδια απόφαση αποφάσισαν, λέει, τη μετατροπή της ποινής και για τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο. 10 ευρώ ημερησίως να δίνει. 10 ευρώ ημερησίως. Και από το εδόλιο απουσίαζε ο Ιωάννης Φωστιέρης. Η Δούρου, ο Ψινάκης, η πολιτική που ήταν υπεύθυνη, πού είναι? Αθωώθηκαν. Γιατί τους πληρώνουμε όλους αυτούς? Ποια κυβέρνηση ήταν, θυμάστε? Ποιος ήταν πρωθυπουργός, θυμάστε? Ή ξεχάσατε? Αυτός που έφτιαξε νέο κόμμα τώρα και σας λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα. Πάνω από 100 άτομα κάηκαν στο Μάτι. Αν βάλετε να δείτε εικόνες, θα ραγίσει η καρδιά σας. Και εσείς μου λέτε ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε τα αυτονόητα. Για να μην αρχίσω να λέω ότι κάποιοι που τώρα πλέον είναι πολιτικοί, τότε λέγανε ότι φταίει ο κόσμος και όχι το κράτος. Γιατί υπάρχουν οι αναρτήσεις. Το άλλο καινούριο κόμμα. Άλλοι εθνοσωτήρες που έγραφε τότε στα social media της. Δεν φταίει για όλα το κράτος, φταίνε και οι άνθρωποι. Εντάξει, μιας και αναφέρω νέα κόμματα και μιας και αναφέρω έτσι πολιτικούς αρχηγούς, είδα σήμερα μια είδηση. Κοράκι πληστηριασμών η Μαρία Καριστιανού, γράφει το άρθρο. Κοράκι πληστηριασμών η Μαρία Καριστιανού. Και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, αγόρασε, λέει, στην Αθήνα, κάτω από την αντικειμενική αξία, διαμέρισμα από φαντ η Μαρία Καριστιανού. Αυτό που διαβάζω εδώ πέρα. Η απόκτηση, λέει, του ακινήτου με συμβολιογραφική πράξη μέσω εξαναγκαστικού πληστηριασμού 7 μήνες μετά το τραγικό συμβάν στα Τέμπη. Αγόρασε αυτό το διαμέρισμα 15 Σεπτεμβρίου του 2023, από ό,τι λέει το άρθρο, σας λέω, του Τριανταφυλόπουλου, στο Ζούγκλα είναι το άρθρο. 15 Σεπτεμβρίου 2023, 7 μήνες μετά από ό,τι έγινε στα Τέμπη, πήγε και αγόρασε διαμέρισμα κάτω από την αντικειμενική αξία από φαν τη Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέχει, λέει, το 50% μιας εταιρείας Whereabout Travels. Μια εταιρεία το αγόρασε, όχι συγκεκριμένα αυτή στο όνομά της. Η οποία εταιρεία, γράφουν εδώ πέρα, έχει έδρα σε μια συγκεκριμένη οδό στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων διακοπών. Δηλαδή έχει το 50% σε μια εταιρεία η Καριστιανού, η οποία εταιρεία αγοράζει τα σπίτια που παίρνουν από ανθρώπους τα φαντ. Από την Do Value συγκεκριμένα. Από την ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Με έδρα το Μοσχάτο Αττικής. Εδώ πέρα, να, όλα αναρτημένα είναι. Τα διαβάζω. Έδρα έχει το Δουβλίνο συγκεκριμένη εταιρεία. Λέει, από εκεί το αγόρασαν αυτό. Διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια. Δηλαδή θα σας πάρει, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τώρα, το σπίτι ένα φαντ. Γιατί δεν έχετε πληρώσει το δάνειό σας ή γιατί άλλαξαν οι όροι ή ξέρετε όλο αυτό το κόλπο τώρα με τους services και τα φαντ. Και ένα από αυτά τα σπίτια, ας πούμε, που πήραν από κάποιον, το αγόρασε η Καριστιανού με μια εταιρεία που έχει φτιάξει μαζί με έναν άλλο κύριο. 7 μήνες μετά το τραγικό συμβάν στα Τέμπη. Πώς σας ακούγεται εσάς? Και κάτω από την αντικειμενική αξία. Πώς σας ακούγεται? Φυσιολογικό. Εν τω μεταξύ, στο κόμμα Ελπίδα γράφουν στη διακήρυξη του κόμματος για τα φαντ ακριβώς τα αντίθετα. Ακριβώς τα αντίθετα γράφουν. Άλλα γράφει στη διακήρυξη και άλλα κάνει. Γράψτε στο Google κοράκι πληστηριασμών η Μαρία Καριστιανού και θα βρείτε το άρθρο. Εγώ το διαβάζω, σας λέω, στη Ζούγκλα. Ψάξτε το και δείτε το. Και γράφει, σας διαβάζω ακριβώς τι γράφει, για να μην με λέτε κακοπροαίρετο και ότι εγώ φταίω. Η πρόεδρος του κόμματος, γράφει, Ελπίδα, δηλαδή μόλις 7 μήνες μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ασχολείται με την απόκτηση ακινήτου στην Αθήνα για εκμετάλλευση. Κανένας, λέει, δεν ανέμενε από ένα τέτοιο πρόσωπο που όλοι αποκαλούσαν τη μητέρα των Τεμπών να δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλευόμενη την αδυναμία μικροιδιοκτητών να αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Σκέψου τώρα να χάνεις το σπίτι σου από φαντ και να ξέρεις ότι το αγόρασε από το φαντ η Καριστιανού. Πώς τα ένιωθες? Με μια εταιρεία που έχει φτιάξει μαζί με έναν ακόμα. Και πιθανότατα, γιατί με ενημερώνουν και ο κόσμος είναι μικρός, Πρέπει να πάρουμε και απαντήσεις για το τι ακριβώς χτίζεται στο πανόραμα. Στο πανόραμα τι χτίζεται, βίλα? Ήρεμα ρωτάω. Να δώσω μια απάντηση. Αν ισχύει η πληροφορία που μου ήρθε ότι χτίζεται μια βίλα στο πανόραμα. Άρε κατακαημένοι, δεν έχετε ιδέα. Και πόσα θα βγούνε ακόμα, δεν ξέρετε. Αλλά δεν ακούτε το Γρηγόρη, μόνο το βρίζετε. Θα έρθει η στιγμή που θα επιβεβαιωθώ για όλα. Για όλα όσα λέω θα έρθει η στιγμή. Παράλληλα θέλω να πω και κάτι ακόμα για όλη αυτή την ομοσπονδία ποντίων. Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Παρθυμιάδη, βγαίνεις φωτογραφίες με το Μητσοτάκη. Στην Τουρκία παρουσίασαν ποντιακό χορό ως τουρκικό. Τουρκικό. Και μπήκε και στο βιβλίο Guinness με 5.000 συμμετεχόντες. Αλλοιώνουν την ιστορία του πόντου. Παρουσιάζουν ότι οι ποντιακοί χοροί είναι δικοί τους. Και εσύ βγαίνεις φωτογραφίες με αυτόν, ο οποίος ακόμα δεν το έχει κάνει θέμα. Και δεν βλέπω ούτε εσείς να το έχετε κάνει θέμα. Για ποιο λόγο? Θα έπρεπε σήμερα να είναι πρώτη είδηση παντού το ότι κλέβουν την ιστορία του πόντου οι Τούρκοι. Για να μην είναι παντού και για να μην παίζει παντού, κάτι δεν κάνει καλά αυτή η Παμποντιακή Ομοσπονδία. Κάτι δεν κάνει καλά. Και εγώ θα σας κατακρίνω, γιατί γνωρίζω πολύ περισσότερα από όσα εσείς νομίζετε. Και άμα κανένας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ανθρώπους για να ξαναστηρίξει αυτό το κόμμα, θα με έχει απέναντί του. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τι έγινε ρε Μόσχο, κτηνοτρόφε? Θα μας πεις για το Τσίπρα και το Μάτι. Θα μας πεις για τα δημοψηφίσματα. Θα μας πεις για τα capital control. Θα μας πεις για την ιστορία που ξεπούλησε. Για όλα αυτά δεν έχεις να πεις τίποτα, τα ξέχασες. Τα ξέχασες. Λογικό. Αν ισχύει η πληροφορία που ακούγεται στην πιάτσα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, το ότι σου έταξε το πρώτο όνομα στο επικρατείας, λογικό να μην λες τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι αντάρτικο ποντιακό για να ακούσουν και οι Τούρκοι απέναντι τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μάλλον ξεχάσανε ποιοι είναι οι γνήσιοι πόντι και ότι οι πόντι είναι Έλληνες. Και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κύρκο, τον πυροσβέστη, να μας πει κάποια πράγματα για τις πυρκαγιές, για το τι συμβαίνει με τους εθελοντές και για όλους. Δεν φεύγει κανένας.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροταδυτική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Επισημαίνεται ωστόσο ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και ένας πυροσβέστης που παρουσίασε ορθοπαιδικό πρόβλημα σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες νοσηλεύονται και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ ολόκληρος ο υγειονομικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΒ και των νοσοκομείων της περιοχής, παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πιεστικό μέτωπο της ακρίβειας, με πρωτοβουλία μας είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών. Θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφών τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν αποδίδει οικονομία, η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Με μια ιδιότυπη συμφωνία κυρίων με την αγορά, η κυβέρνηση αφήνει τα καρτέλ να αποκομίσουν ανενόχλητα τα υπερκέρδη της καλοκαιρινής περίοδου, ενώ οι πολίτες συνεχίζουν να πληρώνουν έναν από τους ακριβότερους λογαριασμούς ακρίβειας στην Ευρώπη. Πρόκειται για την επιτομή της εσχροκέρδειας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το πρόβλημα στη χώρα είναι η εσχροκέρδεια των καρτέλ που την υποθάλπει η Νέα Δημοκρατία, γιατί έτσι έχει αυξημένα φορολογικά έσοδα από τον ΦΠΑ, ώστε να μοιράζει χρήματα σε κολλητούς, φίλους και μετακλητούς και να πετάει ψίχουλα επιδομάτων στους φτωχοποιημένους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την ίδια ώρα διευρύνεται η οικονομική ασφυξία. Ο αριθμός των οφειλετών έχει φτάσει στο πρωτοφανές νούμερο των 4.259.000 φυσικών και νομικών προσώπων. Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι η αύξηση αυτή τροφοδοτείται κυρίως από τη βάση της κοινωνικής πυραμίδας, με πάνω από 76.000 νέους μικροφυλέτες να εγκλωβίζονται για χρέη της τάξης έως και 50 ευρώ. Συνελήφθη 64χρονος αλλοδαπός, καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Γερμανίας για απάτη. Ειδικότερα, ο 64χρονος κατηγορείται ότι κατά το χρονικό διάστημα από το 2023 έως και τον Ιούνιο του 2025, ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας, διέπρατε συστηματικά φορολογικές παραβάσεις χωρίς να προβαίνει στην καταβολή του ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος πάνω από 63 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα νησιά τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλα, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
12: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
11: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
13: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
14: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
15: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δραστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώην εποχιακό πυροσβέστη, τον κύριο Ευάγγελο Κύρκο. Καλησπέρα κύριε Κύρκο.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε για να εκφράσουμε τις απόψεις μας με όσα τραγικά συμβαίνουν τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Κύριε Κυρκό, διότι γνωρίζω το ότι κάθε χρόνο καιγόμαστε, κάθε χρόνο υπάρχουν θύματα, κάθε χρόνο καίγονται περιουσίες, σπίτια, αυτοκίνητα, κάθε χρόνο αυτή η τραγική κατάσταση υπάρχει και δυστυχώς δεν βλέπω να την αντιμετωπίζουμε με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, όταν κάποιος παθαίνει κάτι, θα έπρεπε να μαθαίνει και θα έπρεπε να γίνεται καλύτερος. Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν γίνεται αυτό?
1: Ο λόγος, κύριε Σερέτη, είναι πάρα πολύ απλό. Διότι το προλαβαίνει είναι καλύτερο του θεραπεύει. Και στην πυροσβεστική υπηρεσία ειδικά είμαστε κάθε μέρα και ήμασταν κάθε μέρα σε πόλεμο. Όταν έμπειρο προσωπικό το απολύεις και το διώχνεις και παίρνεις καινούργιους και καλά κάνεις, οι οποίοι θέλουν πολλά χρόνια εκπαίδευσης, μετά όλο το σύστημα πάει πίσω. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εποχικών πυροσβεστών με την τελευταία προκήρυξη έμεινα εκτός με 5 και 6 χρόνια εμπειρίας. Οι θέσεις σε όλη την Ελλάδα διανεμήθηκαν διαφορετικά. Όλο αυτό το πράγμα, έχει να μάθει κάποιος νέος άνθρωπος, χρειάζεται χρόνος. Η εμπειρία, η πολιτική των εμπειρικών πυροσβεστών λείπει από το σώμα αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι για να μπορέσουν να ελέγξουν φωτιές ή υπάρχει υποστελέχωση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Με αυτά που λέει το Υπουργείο και είπε φέτος, με 18.800 ανθρώπους περισσότερες από κάθε χρονιά, δεν είναι όλοι τις μάχημες υπηρεσίες. Είναι πολλοί από αυτούς. Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει 4.000 κενά, οργανικές κενές θέσεις, οι οποίες αυτές οι θέσεις πρέπει να καλυφθούν με τους έμπειρους υπηρεσικούς πυροσβέστες που ήδη υπηρετούν τους 2.500 και όσους αφήσαν έξω με την άδικη προκήρυξη το 2025. Αφήσαν έξω ανθρώπους, κύριε Σερέτη, για να ακούν οι πολίτες μας, με 5 και 6 χρόνια εμπειρίας, με μόνο όριο το ηλικιακό, τα 41 έτη, κάτι τραγικό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν άνεργοι εδώ και 2 χρόνια. Δώσαν μάχες, φάγαν τα γόνατά τους. Ακαμένουν τους άρβηλαν ακόμα στις ντουλάπες τους. Θα αναφερθώ στον πρώην υπουργό μας, τον κύριο Κικίλια, που τον άκουσα πρόσφατα σε μια συνέντευξη, να αναφέρεται στο εθνόσημο που έφερε όταν ήταν αθλητής. Θα ήθελα μέσω της εκπομπής να του δώσω ένα μήνυμα. Κύριε Κικίλια, είμαστε αυτοί που μας διώξατε και δεν μας αποξαντήσατε. Και εμείς φέραμε εθνόσημο και το τιμήσαμε με το παραπάνω. Εκριθήκαμε από πολλά έτη. Αυτά, κύριε Σερέτη, είναι πράγματα που είναι ανεπίτρεπτα και ανήκουστα. Δεν ξέρω αν έχετε γνώση πλήρως το τι έχει συμβεί με το δικό μας θέμα.
0: Θέλω να με ενημερώσετε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, το 2025 βγήκε μια προκήρυξη η οποία έδινε οριοδότηση στην ανεργία και όχι στην εμπειρία των εποχικών πυροσβεστών, με όριο τα 40 έτη για τους μάχημους. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 4 χρόνια και μπήκε 37 ετών αποκλείστηκε κατευθείαν από την προκήρυξη. Ενώ ο ίδιος άνθρωπος είχε κριθεί από τους προϊσταμένους του, από τους διοικητές του, βαθμολογούμασταν κάθε χρόνο και πριν την έναρξη κάθε αντιπυρικής περνούσαμε 11 γιατρούς. Αυτοί οι άνθρωποι πετάχτηκαν στο κενό με υποσχέσεις ότι θα απορροφηθούν σε δασική υπηρεσία, πολιτική προστασία και ούτω καθεξής. Ό,τι σας αναφέρω είναι γραμμένα σε δελτία τύπου του Υπουργείου την τότε εποχή, όπως και στις συνεντεύξεις του κυρίου Κικίλια που είχε δώσει στη δημόσια τηλεόραση και αλλού. Αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν στο κενό και στην άκρη. Η νέα προκήρυξη που βγήκε άλλαξε τις θέσεις, όπως είπαμε, πήρε και νέο κόσμο. Το θέμα ποιο είναι? Όταν κάποιος υπηρετεί σε μια περιοχή 4 και 5 χρόνια, γνωρίζει τον κάθε χωματόδρομο, κύριε Σερέτη. Γνωρίζει τον κάθε κρουνό. Γνωρίζει που θα στήσει το όχημα. Γνωρίζει τα πάντα. Καταλαβαίνετε γιατί πράγματα σας μιλάω?
0: Βέβαια καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Να ξέρετε κάτι, τη φωτιά την πιάνουμε στα πρώτα 5 λεπτά και η φωτιά σβήνει με την πόρτα του πυροσβέστη. Όταν εγώ γνωρίζω μια περιοχή 5 χρόνια και την έχω σκανάρει μέσα στο μυαλό μου και την έχω περπατήσει με τις αρβίλες μου, ξέρω ακριβώς. Στο πεντάλι του σβήνει η φωτιά. Πριν σηκωθούν τα ένα αέρα μέσα.
0: Χθες, παρεμπιπτόντως, να ανοίξω έτσι μια παρένθεση, γιατί το έζησα ενεργά. Χθες, 2 η ώρα το μεσημέρι, ξεκίνησε μια φωτιά στο Δερβαίνι. Εδώ, σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης.
1: Βεβαίως, το είδα, ναι.
0: Πετούσε ένα ελικόπτερο και πήγανε 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα, από όσο γνωρίζω, στην πρώτη φάση. Κι όμως δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τη φωτιά, η οποία στη συνέχεια, μαζί με τον αέρα που είχε, να το πω και αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι το Α και το Μέγα.
0: Είχε αέρα, είχε αέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είχε αέρα. Έφτασε όμως στην κατοικημένη περιοχή, έκαψε σπίτια, χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές και μετά σηκώθηκαν τα αεροπλάνα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να μην πέσουν κατευθείαν όλοι πάνω στη φλόγα και να τελειώνει το ζήτημα.
1: Δυστυχώς αυτά είναι θέματα που ξέρετε, γι' αυτό λέμε ότι το πρώτο πεντάλεπτο είναι αυτό που μετράει για να μην διαχυθεί η φωτιά. Το πρώτο πεντάλεπτο. Και αυτό για να γίνει τι πρέπει να έχεις. Πρέπει να έχεις ξεκούραστο προσωπικό, έμπειρο προσωπικό. Το μόνιμο προσωπικό αυτή τη στιγμή έχει να παίρνει εκατομμύρια ρεπό, διότι δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Σε πολλά κλιμάκια και υπηρεσίες υπάρχει υποστελέχωση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2.500 εποχικοί που υπηρετούν. Δεν τους απορροφούν και υπάρχουν και άλλοι 500-600 έξω που μας αφήσαν εκτός από κήρυξη, που είμαστε έτοιμοι, εκπαιδευμένοι, κύριε Σερέτη, γυρίσαμε τη μισή Ελλάδα. Αυτό το προσωπικό πρέπει να το δώσεις ηθικό. Όχι να ξέρει ότι σε 3-4-5 χρόνια θα βγάλει άλλη προκήρυξη και θα φύγει. Πρέπει να το εξασφαλίσεις. Πολλοί συνάδελφοι υπηρετούν στα νησιά. Ξέρετε πόσο είναι ο μισθός του υποχικού πυροσβέστη, κύριε Σερέτη? Γνωρίζετε?
0: 1000 ευρώ!
1: Όταν έφυγα εγώ την τελευταία μου χρονιά το 24 τον Οκτώβριο, ο καθαρός μου μισθός ήταν 951 ευρώ. Δεν υπηρετούσε εννοείται τον τόπο συμφερόντο μου, υπηρετούσε αλλού.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα πιστεύω έχει φτάσει 1050-1052 ευρώ.
0: Εκεί στο χιλιάρικο είναι, ναι.
1: Όλους τους ανθρώπους αυτούς λοιπόν, γιατί ποτέ δεν είναι αργά, και κάνω έκκληση προς την πολιτική ηγεσία βασικά και στον κύριο Κικίλια και στον κύριο Τουρνά που είναι τώρα, που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Πρέπει να τους δίνει ηθικό η πολιτεία. Όχι να τους κόβει το ηθικό, να απολύει και να ξέρουν ότι οι επόμενοι που θα φτάσουν 42-43 θα απολυθούν. Διότι στην περιοχή που ζω συναντούν πολλούς πρώην συναδέρφους και συζητάμε. Τα από εκεί ξεκινάει. Πρέπει να δώσουμε ηθικό και στους πενταετής και στο μόνιμο προσωπικό, αλλά και στους υποχικούς πυροσβέστες που είναι ξεκρέμαστοι αυτή τη στιγμή. Οι 2.500 που υπηρετούν και όσοι μείναμε εκτός. Αυτά που σας λέω έχουν υποθεί κατά κόρον και είναι στη Βουλή και από όλα τα σωματεία των μονίμων, των πενταετών, των εποχικών και από τα πάντα. Πρέπει να ανοίξουν τα αυτιά τους.
0: Ναι, αλλά δεν είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας ο Κικίλιας.
1: Ναι, όμως υπουργός είναι ο κύριος Τουρνάς, που ήταν με τον κύριο Κικίλια υφυπουργός όταν έγιναν όλα αυτά και γνωρίζει τα θέματα πάρα πολύ
0: ο
1: καλά.
0: Ο κύριος Κικίλιας είναι ένας μπασκεμπολίστας ο οποίος έχει πάρει μια καρέκλα. Δεν θεωρώ ότι είχε την ανάλογη γνώση. Τώρα ο Ευάγγελος Τουρνάς δεν ξέρω τι επάγγελμα κάνει. Πάντως ούτε αυτός θεωρώ ότι μπορεί να τα μεσέλθει.
1: Ο κύριος Τουρνάς ήταν πρώην αεροπόρος με πολλές ώρες πτήσης. Το σεβόμαστε, το σεβόμαστε και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα.
0: Ναι, το σεβόσαστε, αλλά αυτή τη στιγμή γνωρίζει καλά τα θέματα. Εγώ χθες είδα μια τραγική κατάσταση. Μπορεί να έχει χιλιάδες ώρες πτήσεις, αλλά εδώ πέρα δεν έχει οργανώσει όπως πρέπει την καταπολέμηση των πυρκαγιών.
1: Σας είπα, το προλαβαίνουν, είναι καλύτερο θεραπεύουν.
0: Μα δεν προλαβαίνουμε ούτε θεραπεύουμε όταν καίγονται σπίτια και άνθρωποι.
1: Γιατί μιλάμε για τέτοια θέματα αρχές Ιουλίου. Γι' αυτό τα θέματα αυτά, κύριε Σερέτη, πρέπει να είχαν λυθεί πριν ξεκινήσει καν την εμπειρική. Από Ιανουάριο.
0: Αυτό σας λέω. Οπότε ο Τουρνάς δεν έχει κάνει τίποτα. Τίποτα. Όταν εξαρτάσαι από τη Ρουμανία και από την Ουκρανία για να σε βοηθήσουν στην πυρόσβεση, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν πάει να πετάς χιλιάδες ώρες.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ που με συμπληρώνετε. Ρίξτε τα λόγια μου. Όταν εξαρτάσαι από αυτούς και έχεις κόσμο εκπαιδευμένο, πεταγμένο και άνεργο δύο χρόνια που τον κοροϊδεύεις και κόσμο εντός που τον εμπέζεις. Έλληνες, πατριώτες, που έχουν φέρει εθνόσημο και τους εμπέζεις, ο κύριος Τουρνάς γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει και γνωρίζει τα θέματα. Τον κύριο Κύριο τον έφερα μόνο γιατί είδα πρόσφατη συνέντευξή του για το εθνόσημο. Για να του θυμίσω τι σημαίνει να σου ξελώνουν το εθνόσημο, ενώ σε κρίνουν οι διοικητές και μπροστά με ενίσχυμε άριστα. Γι' αυτό.
0: Αν δεν έχουν καμία σχέση με το εθνόσημο, δεν ντρέπονται εδώ να πούνε τη λέξη έθνος. Πάμε παρακάτω όμως, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ πέρα όλοι αυτοί, εδώ πέρα οι πολιτικοί κυφήνες που έχουν μαζευτεί στις καρέκλες και λένε ότι κάτι κάνουν, αλλά στην τελική δεν βλέπω να κάνουν τίποτα, γιατί εγώ κρίνω από το αποτέλεσμα. Εγώ ξέρω ότι χθες σε μια περιοχή 15 λεπτά τη Θεσσαλονίκη κάηκαν σπίτια και άνθρωποι. Εντάξει, όλα τα άλλα δεν τα ακούω καν. Θα έπρεπε να έχουν έτοιμα τα σχέδια για το πώς θα καταπολεμήσουν τη φωτιά, αν πάρει σε εκείνο το σημείο. Πάμε παρακάτω όμως. Πείτε μου λίγο, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, πώς πρέπει να αντιδράει σε τέτοιες περιπτώσεις, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Ο κόσμος, καταρχήν, μεγάλο ρόλο παίζουν κατά δημόσιων οικοπαίδων. Πρέπει, δημιουργούνται πάρα πολλές φωτιές, όπως είναι η ατμόσφαιρα, να ξέρετε, ακόμα τα ξερά χόρτα γίνονται μπαρούτι κατευθείαν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πυροσβεστήρα είναι σημαντικό και οι πυροσβεστήρες που πολλοί αγνοούν τα σπίτια μας, τις αποθήκες μας να έχουν πυροσβεστήρες. Είναι από το σημαντικότερα και εννοείται κοντά σε κτήματα, σε εξοχικά, άμεσα να υπάρχει πηγή για νερό. Βρύσες για νερό. Οι θερμοκρασίες που δημιουργούνται, ακόμα και από τη λαμαρίνα που σκάει κάτω στο ξερό έδαφος, κύριε Σερέτη, κατευθείαν γίνεται ανάφλεξη. Κατευθείαν. Είναι ακραίες συνθήκες στη χώρα που ζούμε, το γνωρίζετε το καλοκαίρι.
0: Και χθες είχαμε και αυτό το φαινόμενο της κουκουνάρας, όπου σκάγανε οι κλειστές κουκουνάρες και ενώ η φωτιά ήταν 300 μέτρα μακριά από το σημείο, πέφτανε μέσα στο χωριό κουκουνάρες, οι οποίες λειτουργούσαν, πραγματικά σας μιλάω, σαν ένα κάρβουνο το οποίο έρχεται για να βάλει φωτιά. Πήρανε φωτιά σπίτια, πήρανε φωτιά χωράφια, τα οποία ήταν πολύ μακριά από το μέτωπο.
1: Έχω ζήσει, κύριε Σερέντη, θα έχω ζήσει όσο είμαι στο πυροσβεστικό σώμα. Είναι κατευθείαν δημιουργούνται μικρές αιστείες που σε δευτερόλεπτα γίνονται μεγάλες αιστείες και δημιουργούν διαφορετικά μέτωπα.
0: Έτσι ακριβώς. Μα σε σημεία τελείως άκυρα. Δηλαδή, η φωτιά ήταν μακριά και πετάχτηκε η κουκουνάρα στα χόρτα, έβαλε φωτιά και πήρε και από εκεί φωτιά και το κάει και το σπίτι.
1: Έτσι ακριβώς συμβαίνει, διότι με τη φωτιά δημιουργείται μικροκλίμα και αλλάζει άρδιν η συνθήκη. Και μία κουκουνάρα μπορεί να προκαλέσει, σας λέω, τεράστια καταστροφή. Και μπορεί να πάει πάρα πολύ μακριά.
0: Οπότε οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή μας ακούνε και ζουν μια τέτοια κατάσταση, υπάρχει περίπτωση να τη ζήσουν βασικά.
1: Είναι
0: ίσως να βρεθούν σε αυτή τη θέση. Εγώ χθες είδα πολλούς, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Κυρκό. Είδα πολλούς που βρέχαν τα ντουβάρια από τα σπίτια τους, βρέχανε τα κάγκελα.
1: Ναι.
0: Καθόντουσαν
1: ναι.
0: με τα λάστιχα. Παράλληλα έπεσε και η πίεση του νερού.
1: Πάντα συμβαίνει αυτό.
0: Γιατί ναι. όλοι ανοίξαν τα λάστιχα.
1: Εννοείται.
0: Και δεν είχε κανένας νερό. Είχαν πολύ λίγη πίεση όλοι. Επίσης. Βρέχανε εκεί πέρα τα χόρτα δίπλα τα σπίτια τους, προσπαθούσαν και αυτοί να καταπολεμήσουν την κατάσταση γιατί δεν θέλουν να χάσουν το σπίτι τους. Αλλά πότε πρέπει να είναι έτοιμοι να φύγουν και πότε να κάτσουν να υπερασπιστούν, αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η φωτιά δεν σε ρωτάει ούτε σε προειδοποιεί. Καταρχήν πρέπει ο πολίτης γνωρίζει ότι η περιουσία του είναι το μόνο απόκτημά του που θέλει προστατεύσει, αλλά όταν πιάνει η φωτιά αναλαμβάνει υπηρεσία και ο πολίτης πρέπει να απομακρύνεται. Γιατί έχουν συμβεί στο παρελθόν πολλά τραγικά γεγονότα. Δεν γνωρίζει ο πολίτης, δεν έχει τα κατάλληλα map, τα μέσα ατομικής προστασίας που έχουν οι πυροσβέστες για να προστατευτεί. Μπορεί από τις ανεφημιάσεις να πέσει κάτω. Δεν έχει εξοπλισμό, καταλαβαίνετε. Το πρώτο και το σημαντικότερο αγαθό είναι η υγεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνει η πολιτική προστασία και απομακρυνόμαστε. Διότι είναι πολύ δύσκολο χωρίς μέσα ατομικής προστασίας να πλησιάσει την πιο μικρή φλόγα. Το καταλαβαίνετε, πιστεύω.
0: Να σας πω όμως μια αλήθεια τώρα. Μπορεί να ακουστεί λάθος αυτό που θα πω, αλλά είναι η αλήθεια. Χθες ήρθε όντως μήνυμα να απομακρυνθούν κάποιοι κάτοικοι της Λιτής και να πάνε προς το ποδοσφαιρικό γήπεδο το οποίο βρίσκεται πιο κάτω, γενικά από το βουνό. Κάποιοι άνθρωποι δεν άκουσαν αυτή την εντολή, όπως λέτε, καθίσαν εκεί πέρα στα σπίτια τους για να προστατεύσουν την περιουσία τους. Κύριε Κυρκό, καταλαβαίνω αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι οι άνθρωποι, όταν τους έρχεται μήνυμα την πολιτική προστασία, πρέπει να απομακρύνονται. Αλλά σε περιοχή συγκεκριμένη στην οποία βρέθηκα, γιατί εγώ γυρνούσα και προσπαθούσα να βοηθήσω τους πάντες. Πετάχτηκε κουκουνάρα, όπως σας λέω, δίπλα στο σπίτι τους, σε χωράφι το οποίο ήταν κουρεμένο, αλλά είχε, ξέρετε, όταν κουρεύουν τα χόρτα, υπάρχουν ακόμα κάτω κάποια ξένα.
1: Βεβαίως, δεν μπορείς να
0: το. Έπεσε η κουκουνάρα εκεί δίπλα στο σπίτι, πήρε φωτιά και λέει ο άνθρωπος, πάλι καλά ήμασταν εδώ και σβήσαμε τη φωτιά με τα λάστιχα. Αν δεν ήμασταν εδώ πέρα, θα έπαιρνε φωτιά και θα κεγόντουσαν τα σπίτια.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, τι λέω, ότι είναι επικίνδυνο, καταλαβαίνετε.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτοί οι άνθρωποι λένε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε τι λέω, και όταν το ακούνε αυτό το πράγμα, σου λέει, δεν θα ήταν εκεί πέρα όμως να μας βοηθήσουν.
1: Πού καταλήγουμε, κύριε Σερέντη, πού καταλήγουμε, ότι αν το προσωπικό υπαρκούσε και ήταν εκεί πέρα περισσότερο προσωπικό για να καλύψει και τις άλλες μεριές, να καλύψει όλη αυτή τη μεγάλη ζώνη, δεν θα χρειάζεται κανένας πολίτης να επέμβει σε αυτή την κλίμακα που μου λέτε εσείς.
0: Εγώ αυτό που σας λέω, ίσως είναι κάτι διαφορετικό και το σωστό είναι να απομακρυνθούν, όπως λέτε, γιατί είναι επικίνδυνο και πρέπει να προστατεύσουμε πάνω από όλες τις ανθρώπινες ζωές. Αλλά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που δείχνουν ότι δεν αρκεί η πυροσβεστική. Και να σας πω κάτι, κύριε Κυρκό, εγώ μιλάω πάντα ειλικρινά και θέλω να κάνουμε μια συζήτηση. Χθες οι περισσότεροι στο μέτωπο Και πρέπει να αναγνωρίσω τη νέα γενιά και πρέπει να το φωνάξω αυτό γιατί ξέχασα να το πω την πρώτη ώρα. Μπράβο στη νέα γενιά η οποία ήταν μπροστά στην πρώτη γραμμή και μπράβο στους εθελοντές. Και το πιο χαρακτηριστικό και σημαντικό ρόλο παίξανε για εμένα, σας το λέω κύριε Κύρκο, οι αγρότες της περιοχής και τα Caterpillar και οι άνθρωποι με τις μπουλντόζες και όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουν για χωματουργικές δουλειές, εργασίες, οι οποίοι τι κάνανε, φέραν τις μπουλντόζες, δημιουργούσανε ζώνες με χώμα για να μην περάσει φλόγα, τα τρακτέρ οργώνανε συγκεκριμένες τοποθεσίες για να δεσμεύσουν τη φωτιά να μην μπορέσει να περάσει, να πάει παρακάτω. Και φυσικά οι εθελοντές με φτιάρια, τσάπες, λάστιχα, με μάσκες και μαντήλια στο πρόσωπο εκεί να πολεμάνε μαζί με τους πυροσβέστες. Αν όμως κύριε Κύρκο δεν ήταν οι εθελοντές, δεν ήταν οι άνθρωποι του χωριού, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου χωρίς να θέλω να κατακρίνω κανέναν, η πυροσβεστική δεν μπορούσε να σβήσει τη φωτιά.
1: Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Αυτά που λέτε όλα τα έχω ζήσει και εγώ σας λέω ότι ήμουν στο μέτωπο. Όλοι αυτοί οι πολίτες που βοηθάνε το έχουν ξανακάνει και ξέρουν τι κάνουν και πώς λειτουργούν. Να ξέρετε, με τα τρακτέρ τους τα ειδικά ή με τα καταρρυφήρα και βοηθάνε πάρα πολύ οι ζώνες. Όπως και με εθελοντές έχουν δουλέψει και κάνουν και αυτοί πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Καταλαβαίνω ότι μου εξηγείτε αυτό που έχετε δει και έχετε ζήσει.
0: Ναι.
1: Και έχετε δίκιο. Αλλά σας επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρχει ο εκπαιδευμένος πυροσβέστης για να κατευθύνει και τους εθελοντές, να κατευθύνει και τα μηχανήματα και τα πάντα. Θα υπάρχουν τα εργαλεία και τα μέσα της πυροσβεστικής και όλοι μαζί σε συνδυασμό θα φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό. Επίσης, μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι δεν είδα ένα drone να πετάει, χωρίς να θέλω τώρα να το παίξω έξυπνος ή ό,τι γνωρίζω. Απλά μου φαίνεται, δηλαδή η λογική το λέει. Η λογική το λέει, και επειδή εγώ σας λέω, γιατί παλαιότερα σε μια φωτιά θυμάμαι που είχαν έρθει κάποιοι Ρουμάνοι και ανέφεραν τότε συνάδελφοι ότι οι Ρουμάνοι αυτοί ήταν εκπαιδευμένοι σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και χρησιμοποιούσαν ένα συγκεκριμένο τρόπο για το πώς να σβήσουν τη φωτιά. Είχαν δηλαδή μια τακτική. Έκατσα και είχα παρακολουθήσει τότε πώς ακριβώς κάνουν αυτό το πράγμα. Πώς ακριβώς χρησιμοποιούν τα ντρόουν για να μπορέσουν να σβήσουν μια πυρκαγιά. Και τι κάνουν, κάτι πολύ απλό. Σας το λέω, κύριε Κύρκο, για να τοποθετηθείτε κι εσείς. Σηκώνανε 20, 30, 40 ντρόουν τα οποία δημιουργούσαν ένα κύκλο πάνω από την εστία για να μπορεί να ξέρει ο πυροσβέστης με φως πάνω αυτά τα ντρόουν πού είναι η πυρκαγιά. Γιατί χθες σας λέω, είδα ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας, της αστυνομίας, να γυρνάει από γειτονιά σε γειτονιά και να ρωτάει τον κόσμο αν υπάρχουν εστίες και αν έχει πάρει φωτιά εδώ από κάποια κουκουνάρα. Και δεν θεωρώ ότι είναι αυτή μια λογική αντιμετώπιση.
1: Όχι, όχι. Αυτό που λέτε είναι το πιο φυσιολογικό που κάνουν οι Ρουμάνοι με τα drones για να βγουν κατευθείαν νηστεία και για να ρίχνουν κατευθείαν εκεί πέρα το νερό και να χτυπήσουν εκεί πέρα. Αυτές είναι τακτικές που χρησιμοποιούνται κατά κόρους, νομίζω, από τους Ρουμάνους πυροσβέστες. Πρώτα στην Ελλάδα το πυροσβεστικό σώμα, από ό,τι γνωρίζω, έχει drones τα οποία λειτουργούν καταγραφικά πιο πολύ για να βλέπουν καπνό και να γίνουν κατευθείαν σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχουν δυτικές εταιρείες που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, των drones, θα ξέρετε. Στην Ελλάδα έχουν γίνει πάρα πολλές, από Εύρο νομίζω μέχρι κάτω Κρήτη, που είναι ιδιώτες, χρήζουν τα drone, έχουν άμεση επικοινωνία με την πυροσβεστική, με το κέντρο της πυροσβεστικής, για τον οποιοδήποτε μικρό καπνό, για να δώσουν κατευθείαν σήμα. Για να επέμβει άμεσα η πυροσβεστική, έτσι λειτουργεί το σύστημα μέχρι τώρα στην Ελλάδα με τα drones, από όσο γνωρίζω.
0: Στην ουσία δεν μπορούν να κάνουν μια χαρτογράφηση της περιοχής.
1: Κάνουν χαρτογράφηση, είναι 24 ώρες βάσεως από τότε που ξεκινάει η εμπειρική. Επαναλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρείες που συνεργάζονται φυσικά με την πυροσβεστική και οι ιδιώτες είναι εκεί πέρα οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί αναλόγως από την εκάστοτε εταιρεία. Κάνουν χαρτογράφηση, είναι 24 ώρες βάσεις και έχουν επαφή με το κέντρο της πυροσβεστικής. Για οποιαδήποτε και θέματα σε ευαίσθητες περιοχές, γιατί οι περιοχές χωρίζονται σε ευαίσθητες, καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια. Κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι το ότι δεν υπάρχουν σε αυτά τα χωριά, τα οποία είναι κοντά σε δασικές περιοχές, ολόκληρα δίκτυα με πυροσβεστικούς κρουνούς. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε μέσα στο δάσος ή και μέσα στο χωριό και σε κάποιες άλλες τοποθεσίες.

0: μας χρόνος την ώρα που πρέπει να επέμβει το εκάστοτε όχημα.
1: Ναι, αυτά τα εξειδικευμένα οχήματα μεταφοράς και παροχής νερού, υδροφόρα κοινώς αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν από άλλους δήμους φυσικά και βοήθησαν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για, για τη συγκεκριμένη κίνηση. Αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πάντα κάποιες δεξαμενές, να σας το πω έτσι, αφού δεν υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, θα υπάρχουν κάποιες δεξαμενές γεμάτες νερό πάνω στο βουνό.
0: Βεβαίως, σας λέω, βάσει γεωμετρικών απεστάσεων, πρέπει να υπάρχει άμεσα σε εύλογη κοντινή απόσταση χιλιόμετρων για να εξυπηρετείται κάθε περιοχή, η οποία χωρίζονται σε ζώνες, σας ξαναλέω, τες που είναι πιο δασόδης, πιο και ούτω καθεξής.
1: Ναι, αυτά όμως δεν βλέπω να έχουν συμβεί. Γιατί δεν γίνονται αυτά?
0: Κύριε Σερέτη, ξέρετε κάτι. Για να υπάρχει μια πλήρη οργάνωση σε όλα αυτά που συζητάμε και για το προσωπικό που είπαμε πριν και για αυτά που συζητάμε τώρα, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο αντιμετώπισης που να καλύπτει τα πάντα σε όλα. Όχι τελευταία στιγμή, όχι να βρισκόμαστε αντιμέτωποι πολιτεία με το προσωπικό όλων των βαθμίδων. Πρέπει να υπάρχει άμεση οργάνωση και να υπάρχει ένας στόχος μόνο. Η προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτών και των ανθρώπων. Καταλάβατε?
1: Βέβαια. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς...
0: Σας το είπα το παράδειγμα. Αυτό είναι απόκειται στην πολιτεία, στις αποφάσεις και στους κυβερνώντες. Να έχουν το προσωπικό όπως πρέπει, σε όλες τις βαθμίδες τους, τα μέσα, και μετά να γίνει μια διαχείριση πολύ πιο διαφορετική από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Και κάθε καλοκαίρι συζητάμε τα ίδια. Και λυπάμαι πάρα πολύ που ερχόμαστε στο σημείο να συζητάμε για ανθρώπους που διώχνονται από υπηρεσίες που έχουν κρυφθεί και ειλικρινά ως Έλληνα πολίτη με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά σας μιλάω και εμένα και τους πρώην συναδέλφους μου και τους εποχικούς που μιλάω με πολλούς μαζί τους και υπηρετούν τώρα. Γι' αυτός όσοι μας ακούν, ας ακούσουμε τον κόσμο του κινδύνου και ας πάρουν διαφορετικά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και τι γίνεται κάθε χρόνο. Και τα παθήματα δεν μας γίνονται μαθήματα. Δυστυχώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Συνολικά στην Ελλάδα υπηρετούν σήμερα περίπου 16.000 μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του περιοριστικού σώματος. Με το δυναμικό να ενισχύεται από ό,τι διαβάζω κάθε χρόνο με περίπου 2.500 εποχικούς πυροσβέστες. Ναι. Και πάνω από 1.000 ειδικά εκπαιδευόμενους δασοκομάντος από ό,τι γράφει εδώ πέρα συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή συνολικά 20.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα.
0: Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου που κατέθεσε φέτος ήταν 18.800.
1: Περίπου, εγώ το κάνω στρόγγυλο, 20.000 πυροσβέστες. Είναι αρκετοί 20.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα?
0: Όχι, δεν είναι αρκετοί. Όπως είναι η γεωγραφία της Ελλάδας, δεν είναι αρκετοί, να ξέρετε. Δεν είναι αρκετοί, γιατί δεν βγαίνουν οι βάρδες. Πού το βλέπετε? Όταν χρωστάς το προσωπικό σου το μόνιμο εκατομμύρια ρεπό, δεν βγαίνουν οι βάρδες.
1: Και τριπλάσιο είναι η αστυνομική. Η αστυνομική είναι 60.000.
0: Ξέρετε, δεν θέλω να υποτιμήσω
1: κανένα. Όχι, απλά χθες, κύριε Κύρκο, συγγνώμη, σας διακόπτω. Χθες έβλεπα εκεί ένα σωρό αστυνομικούς. Εγώ δεν θέλω να κατακρίνω κανέναν, βοηθάνε όλοι, αλλά σας λέω κάτι. Έβλεπα ένα σωρό αστυνομικούς. Άλλοι περπατούσαν με τα πόδια, άλλοι κλείσανε δρόμους, άλλοι καθόντουσαν σε μια γωνία με τις μηχανές, άλλοι στα περιπολικά μέσα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο μέτωπο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αντί για αστυνομικοί, να μην ήταν πυροσβέστες. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό, κύριε Σερέτη. Βγάλετε κάποιον πολιτικό ο οποίος κάνει το οργανόγραμμα της πυροσβεστικής ή κάποιον αξιωματικό μέσα από το αρχηγείο για να σας τα απαντήσει αυτά τα ζητήματα που είναι εύλογα ζητήματα του κάθε Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, όπως και δικά μου ζητήματα. Και γιατί βρισκόμαστε άνεργοι ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε στο μέτωπο. Και εσείς με ρωτάτε γιατί δεν αυξάνουν το προσωπικό. Είναι ένα εύκολο ερώτημα. Εννοείται και δεν φτάνει το προσωπικό. Γιατί δεν το κάνουν? Είναι καθαρά, τους σας λέω, πολιτικές αποφάσεις. Δεν μπορεί σε ένα κλιμάκιο να βγαίνει μια βάρδια με 4 και 5 άτομα. Ποιο σημαίνει να βγουν? Ένα όχημα πρέπει να έχει τρεις ανθρώπους. Συνήθως έχει δύο, ένα μάθημα και έναν οδηγό. Καταλαβαίνετε.
1: Επίσης κάτι άλλο. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά κάτι άλλο. Το χωριό που κατοικώ εγώ, φτιάξανε μια πλατεία. Την κάνανε καινούργια. Από την αρχή δώσανε 1 εκατομμύριο. Και κάνανε μια πλατεία. Και κύριε Κυρκό, στην πλατεία αυτή έτσι όπως τη φτιάξανε, δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό. Δηλαδή ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Δεν είναι ο δήμαρχος?
0: Αυτός που έβγαλε τα σχέδια και έπρεπε να χωράει.
1: Και ο δήμαρχος τα υπέγραψε. Ποιος έβγαλε τα σχέδια, ποιος έβγαλε τη δουλειά όμως? Και ποιος είπε εντάξει ας την κάνουμε έτσι? Δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό?
0: Είναι, συζητάμε.
1: Είναι δυνατόν δηλαδή εν έτη 2026 να περνάει σχέδιο για μια πλατεία από την οποία δεν χωράει να περάσει πυροσβεστικό όχημα?
0: Είδατε δυστυχώς.

0: Και μετά πάρει φωτιά το χωριό. Θα έρθει το πυροσβεστικό, θα κολλήσει εκεί, δεν θα χωράει να περάσει. Και θα λένε, α, τι κάνανε. Δηλαδή πρέπει να το πάθουμε πρώτα.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Σερέτη.
0: Είναι τραγική η κατάσταση.
1: Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα τραγικά. Εύχομαι και ελπίζω να μας ακούνε αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλα αυτά που υπόνονται, όχι μόνο στην εκπομπή σας και από άλλες εκπομπές και από άλλα μέσα και γενικά από τους πολίτες που τα βλέπουν και από αυτούς που υπηρετούν, να ανοίξουν τα αυτιά τους, διότι αυτοί νομοθετούν, πρέπει να νομοθετήσουν εις όφελος των εστόλων πυροσβεστών και εις όφελος του ελληνικού λαού. Δηλαδή η πυροσβεστική όπως πάει σε 3-4 χρόνια θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι καταλαβαίνετε ότι κάθε εποχικός πυροσβέστης που βλέπω ότι δεν έχει μέλλον, διώξαν σου λέει συναδέλφους μου, θα διώξουν αύριο μεθαύριο και εμάς μας κλείνουμε 41 ετών. Δεν θα παραιτηθεί, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Με την ψυχολογία να πάει στο μέτωπο. Δεν μπορεί να πάει στο μέτωπο. Δεν έχει ψυχολογία όταν κάποιος δεν ξέρει αν του χρόνου θα έχει δουλειά για να πάει στην οικογένεια και τα παιδιά του.
0: Μα βέβαια αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους εκτιμάμε και να τους έχουμε σταθερούς σε συγκεκριμένες θέσεις ετοιμοπόλεμους, ειδικά την αντιπυρική περίοδο.
1: Το μεγαλύτερο, να ξέρετε, προνόμιο είναι η ψυχολογία των ανθρώπων αυτών όταν επιβίζονται και συμβάντα. Είναι ψυχολογία για να είναι αυξημένοι στο καθήκον τους.
0: Είναι πολύ σωστό. Τον εξοπλισμό τον κατάλληλο τον έχουν, ναι.
1: Κοιτάξτε,
0: και εκεί υπάρχουν ελλείψεις.
1: Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες, είναι σε καλό σημείο πιστεύω ο εξοπλισμός τους. Σε αρκετό καλό σημείο, βέβαια ο χειρός του καλού είναι το καλύτερο, το καταλαβαίνετε.
0: Για τα Καναντέρ τι άποψη έχετε, γιατί γνωρίζω ότι είναι από το 1974.
1: Και εγώ το γνωρίζω και ενσυφέρεστε σε χρόνια που εγώ προσωπικά δεν είχα γεννηθεί. Τα Καναντέρ για εκείνη την εποχή και για 30 χρόνια πιστεύω ότι ήταν έτσι τα καλύτερα. Τώρα μετά από τόσα 30 χρόνια που έχει ανάξει η τεχνολογία, κύριε Σερέτη, θα μου επιτρέψετε. Πιστεύω ότι έχουν βγει πολύ καλύτερα θετικά μέσα για τη χώρα μας.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ισοστόλο μια ανανέωση. Και ξέρετε κάτι, γιατί αναφέρατε την ψυχολογία. Και ξέρω ότι πέρσι είχαμε και ένα τραγικό δυστύχημα και χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Γιατί έπεσε ένα Καναντέρ.
1: Ναι.
0: Με τι ψυχολογία, κύριε Κύρκο, μπαίνουν αυτοί οι πιλότοι σε αυτά τα σαπάκια, γιατί σαπάκια είναι, και να πετάξουν και να σβήσουν τις φωτιές.
1: Κύριε Σερέτη, ειλικρινά, επειδή τα έχω ζήσει, λέω από κοντά, αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες για μένα και κάνουν υπερπροσπάθεια. Είναι πραγματικά ήρωες και οι τρεις παιδες εν καμίνο που είναι οι προστάτες του πυροσβεστικού σώματος να τους έχουν πάντα από τις σκέψεις τους. Ειλικρινά, σας μιλάω.
0: Είναι όντως ήρωες. Είναι όντως ήρωες και όλα αυτά, κύριε Κύρκο, για πόσα λεφτά.
1: Δεν θα ήθελα να αναφερθώ πάλι στο οικονομικό και να σας πω και να μας ακούν και οι ακροατές σας. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό, γιατί και εγώ και οι συναδελφοί μου που ερχόμαστε όλοι που δεν μας θέλανε και μας διώξανε, είτε από ειδικές δυνάμεις, είτε από προεδρική φορά, είτε από δόκιμα αξιωματική. Εγώ προσωπικά ήμουν επί 7 συναπτά έτη επαγγελματίας οπλίτης. Να ξέρετε κάτι, αυτός που φέρει εθνόσημο, κύριε Σερέτη, κάνει και δεύτερη δουλειά και υπερβάλλει αυτό. Είναι τελείως διαφορετικά τον άνθρωπο που φέρει εθνόσημο πώς λειτουργεί η ψυχολογία, το ξέρετε. Το οικονομικό το βάζει δεύτερο και πολλές φορές ζορίζεται για το οικονομικό.
0: Δεν γίνεται όμως να παίρνει ο Νερουλάς στην Βουλή 4 χιλιάρικα και να παίρνει ο πιλότος του Καναντέρ 1500 ευρώ, κύριε Κύρκο.
1: Το γνωρίζω, κύριε Σερέτη, γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό σας λέω την ψυχολογία των ανθρώπων αυτών. Και όσοι μας ακούνε, γι' αυτό πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, ειδικά στο πυροσβεστικό σώμα. Εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη για τα μηνύματα που λαμβάνω και με τους συμπολίτες που μιλάω και με τους πρώην συναδέλφους που μιλάω και με όσους μας έχουν εκτός και με όλους.
0: Ωραία, να το πω πιο απλά. Επειδή έχουμε μπροστά μας περίπου ένα δεκάλεπτο, κύριε Κύρκο. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι... σήμερα ξεκινάει ο Ιούλιος. Εντάξει, έχουμε μπροστά μας 3 μήνες. Πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση με τις πυρκαγιές όπως κάθε χρόνο και σας ρωτάω ευθέως. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταπεξέλθει στις πυρκαγιές που περιμένει?
1: Όχι, αν ζητάτε την προσωπική μου άποψη, με όσα γνωρίζω, όχι, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, σας είπα, όταν μία βάρδια έχει 4 και 5 άτομα, δύο μικρά συμβάνα βγουν σε δύο απλά αφαίρεστα χωράφια, έχει τελειώσει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Άμα είχε ανανεωθεί ο στόλος των Καναντέρ, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση, γιατί ξέρετε τι θυμάμαι. Θυμάμαι ένα ρωσικό πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο μετέφερε 15 τόνους νερό και μας βοήθησε τότε που κεγόταν η Αττική. Και εδώ χθες έβλεπα τα ελικόπτερα, τα οποία δεν ξέρω πόσους τόνους κουβαλούσαν. Πάντως έριχναν πάρα πολύ λίγο νερό.
1: Ναι, ναι, τα ελικόπτερα παίρνουν λίγο. Έχετε δίκιο τώρα. Το αεροσκάφος που αναφέρατε είναι, εντάξει, υπερσύγχρονο, είναι χρησιμοποιείται στις Mega Fire και ούτω καθεξής.
0: Ναι, αλλά άμα ανανεωθεί ο στόλος, γιατί περάσανε και δύο καναντέρ τα οποία έριχναν αρκετό νερό και αυτά κάναν τη μεγαλύτερη δουλειά. Δηλαδή αν είχαμε περισσότερα τέτοια δεν θα ήταν όλα πιο εύκολα.
1: Σας λέω, αν περισσότερο προσωπικό με ψυχολογία και περισσότερα θετικά μέσα, γιατί είπαμε τη φωτιά την πιάνουμε ούτε στο πεντάλεπτο, η φωτιά δεν θα έφευγε τόσο πολύ όσο φεύγει μέχρι τώρα και όπως γίνονται. Και είπατε πριν έχουμε άλλους 3 μήνες. Μακάρι να βγω ψεύτης, δεν έχουμε άλλους 3 μήνες. Μπορεί να έχουμε και 5 μήνες από τη στιγμή τώρα που μιλάμε, να το ξέρετε αυτό. Ναι. Γιατί πολλές φωτιές έχουμε και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, είναι περισσότεροι μήνες.
1: Δεν έχουμε 3 μήνες, έχουμε 5 και το έχουμε πει και όταν ήμασταν εποχικοί πυροσβέστες. Ναι. Οι ανάγκες δεν είναι εποχικές για την πυροσβεστική. Οι ανάγκες είναι όλο τον χρόνο για την πυροσβεστική.
0: Σωστό, σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά εγώ ανέφερα το καλοκαίρι γιατί υπάρχει περισσότερος κίνδυνος.
1: Που είναι σε έξαρση, καταλαβαίνω τι εννοείται. Αλλά οι ανάγκες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι εποχικές. Είναι όλο τον χρόνο. Και βεβαίως, σας επαναλαμβάνω, έχουμε κρούσει τον κόσμο του κινδύνου πάρα πολλές φορές. Τώρα τα αποτελέσματα που σας προανέφερα και πριν, κατά τη γνώμη μου, είναι τραγικά η διαχείριση του ανθρώπινου προσωπικού. Κάτι προσωπική μου άποψη και αν θέλετε βγάλετε κι άλλους.
0: Όχι, το καταλαβαίνω. Για να ενημερώσουμε για το κρατήριο, περίπου 10.000 λίτρα παίρνει το ελικόπτερο από ό,τι μου στέλνουν τώρα. Ενώ αυτό το ρωσικό πυροσβεστικό σκάφος έπαιρνε 15 τόνους. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τη διαφορά.
1: Τι συγκρίνουμε τώρα και οι κρατήρες μας καταλαβαίνουν και όλοι μας καταλαβαίνουν. Είναι απλά μαθηματικά.
0: Είναι απλά μαθηματικά, έτσι. Γιατί είναι αλλιώς να ρίχνεις 15 τόνους νερό σε ένα σημείο και αλλιώς να ρίχνεις 10.000 λίτρα.
1: Βεβαίως. Στα δυτικά μέσα. Και είναι διαφορετικά, είναι τελείως διαφορετικά να ξέρετε, κύριε Σερέτη, σε ένα περιπολικό όχημα να είναι 3 άνθρωποι. Ένας οδηγός και 2 μάχημοι. Και είναι τελείως διαφορετικά να είναι ένας μάχημος και ένας οδηγός. Ξέρετε γιατί, κύριε Σερέτη? Γιατί όταν σταματάει το όχημα, ο οδηγός είναι πάνω στο όχημα. Οι 2 μάχημοι μπροστά στις φόγες παλεύουν καλύτερα και βοηθούνται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
0: Βέβαια, το καταλαβαίνω.
1: Με την έλλειψη προσωπικού βγαίνουν περιπολικά με έναν οδηγό και έναν μάχημο. Το περιπολικό, αν έχει 2 μάχημους και έναν οδηγό, τα πράγματα αλλάζουν. Είναι 100% πιο έτοιμο πόλεμο.
0: Επίσης, ξέρετε κάτι, μου έκανε εντύπωση γιατί ακούγαμε τόσα χρόνια κάποια ηχητικά από την υπόθεση στο Μάτι και θέλω να σας το ρωτήσω και αυτό. Και ακούγαμε ένα συγκεκριμένο πυροσβέστη ο οποίος έλεγε κάποια πράγματα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έγραφε μια αναφορά και σε κάποια φάση ανέφερε κάτι το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, κύριε Κύρκο. Ανέφερε ότι θυμάσαι τότε στην Ηλία που δεν δίναμε πτυτικά μέσα στον τάδε για να μπορέσει να πέσει από τη θέση του και πεζόντουσαν δηλαδή κάτι παιχνιδάκια. Συγγνώμη τώρα που σας φέρνω σε αυτή τη θέση, αλλά πρέπει να το αναφέρω. Κάτι παιχνιδάκια για το πώς θα δώσουμε σε κάποιον κάποια και δεν θα του τα δώσουμε για να παίξουμε ένα παιχνίδι για το ποιος θα πέσει και θα γίνει πρόεδρος ή θα πάρει την καρδιά. Τώρα τι αυτά, γίνεται να παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές?
1: Καταλαβαίνω τι λέτε, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη συζήτηση. Εγώ ένα μόνο θα ήθελα να πω και το επαναλαμβάνω, ειδικά για τους αξιωματικούς. Όλοι ορκίζονται, ξέρουν που ορκίζονται και κατ' εμέ, κατά το Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους πρέπει να σέβονται τον όρκο που δίνουνε. Από εκεί και πέρα εγώ ξέρω, τα είχα παρακολουθήσει και εγώ τότε εκείνη τα χρόνια, δεν μπορώ να εκφέρω προσωπική άποψη, αλλά σας λέω, πρέπει να σέβονται όλοι τον όρκο που φέρουνε προς το έθνος και στους πολίτες. Όλα τα άλλα περιτεύουν. Ναι. Και αυτά τα απομονωμένα περιστατικά.
0: Έκανα ένα λάθος, συγγνώμη, και με διορθώσανε, δεν γράφουν 10.000, 1.000 λίτρα, συγγνώμη, 1.000 λίτρα, όχι 10.000 λίτρα, 1.000 λίτρα το ελικόπτερο. Μπερδεύτηκα εγώ, 1.000, συγγνώμη, αλλά έτσι όπως το διάβασα γρήγορα. Λάθος έκανα. 1.000 λίτρα, 1.000 λίτρα, όχι 10.000, ακόμα λιγότερο νερό από ό,τι είπα εγώ. Λοιπόν, να σας πω όμως κάτι ακόμα, κύριε Κύρκο, και να κλείσουμε
1: ναι,
0: με αυτό.
1: Ναι, κύριε Σερέτη, ναι, βεβαίως.
0: Εγώ έχω ένα όραμα και βλέπω ότι αυτό το όραμα είναι υλοποιήσιμο. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει χρήμα. Και όσο και αν λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, δεν γίνεται να υπάρχουν λεφτά για δημόσια έργα, για ανεμογεννήτριες, για φωτοβολταϊκά πάρκα, για να μην υπάρχουν λεφτά για πυροσβεστική. Και σας ρωτάω εγώ. Θεωρείτε ότι είναι υλοποιήσιμο αυτό που θα σας περιγράψω τώρα και θα μου απαντήσετε στη συνέχεια? Να αγοράσουμε νέο στόλο σκαφών που θα μπορούν να παίρνουν περισσότερο νερό για να μπορούν να βοηθάνε στην κατάσβεση. Να πάρουμε νέο εξοπλισμό και να χρησιμοποιούμε τα drone για να μπορέσουμε να κάνουμε ζώνες και να καταπολεμούμε με αυτόν τον τρόπο τις πυρκαγιές. Να υπάρξει σχέδιο και οργάνωση για να δημιουργηθούν νέα δίκτυα με πυροσβεστικούς κρουνούς και σε κάθε περιοχή της Ελλάδας να υπάρχει οργάνωση για να μπορούν να σχηματίζονται αντιπυρικές ζώνες και να ξέρουν και οι ίδιοι οι πολίτες τι μπορούν να κάνουν σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι το όραμα. Μπορεί να υλοποιηθεί στην Ελλάδα, πιστεύετε?
1: Πιστεύω πάρα πολύ εύκολα. Όλα αυτά που αναφέρατε, καταρχήν έχουν δοθεί και ευρωπαϊκά κονδύλια με προηγούμενα προγράμματα για την πυρόσβεση. Αυτά όλα που αναφέρατε, αν βγάλετε την προσωπική μου άποψη και οποιονδήποτε νοήμων άνθρωπο, έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί χθες. Να μην συζητάμε τώρα ένας πρώην εποχικός και ένας δημοσιογράφος αυτό που αναφέρεται στο όραμα. Να θέλει την προσωπική μου άποψη. Αυτά θα έπρεπε να είχε λυθεί χθες. Χθες θα έπρεπε να είχε λυθεί αυτό, κύριε Σερέτη.
0: Έτσι όμως θα ήμασταν προετοιμασμένοι.
1: Βεβαίως. Και δεν συζητούσαμε τώρα αυτά. Θα γινόμασταν ακόμη καλύτεροι. Γιατί η μάχη δεν σταματάει ποτέ, το γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Έτσι,
1: ούτε η εκπαίδευση σταματάει ποτέ.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυρκό.
1: Κύριε Στερέτη, σας ευχαριστώ που μας δώσατε το βήμα. Γιατί ξέρετε, πολλοί δεν θέλουν να μας βγάλουν, να μην ακουστούμε ότι απολύσαμε υποχικούς πυροσβέστες. Αλλά ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει τι έχει συμβεί. Οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες μας, οι πρώην συνάδελφοί μας και όσοι συνάδελφοί μας αυτή τη στιγμή 2.500. Δίνουν μάχες κάθε μέρα στο πυροσβεστικό σώμα οι υποχικοί μας πυροσβέστες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σερέντη.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε και σας ευχαριστούμε όλους πραγματικά για αυτό το έργο που πραγματικά κάνετε και είστε πρώτοι πάντα και προσπαθείτε να βοηθήσετε όλους τους Έλληνες πολίτες.
1: Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, κύριε Σερέντη.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Κύρκο, ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, κύριε Σερέντη.
0: Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Κύρκο, πρώην εθελοντής, πρώην εποχιακός πυροσβέστης. Τι να πω, εγώ πιστεύω ότι οι λεφτά υπάρχουν για να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα που χρειάζονται. Απλά έχουμε μπλέξει με τροκτικά, πολιτικά τροκτικά, τα οποία κοιτάνε να αρπάξουν το χρήμα που συλλέγει ο ελληνικός λαός.

Λυπάμαι. Γιατί χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας, αν θέλετε να το πούμε και αυτό. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Πέρα από τις οικογένειες, πέρα από τους ανθρώπους που γνωρίζανε αυτά τα άτομα, αυτούς τους ανθρώπους, οι υπόλοιποι δεν ενδιαφέρονται, φίλοι μου. Δεν τους καίγεται καρπάκι. Και αυτό δείχνει το ότι ο Έλληνας δεν έχει ενσυναίσθηση, το ότι ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει. Έχει γίνει ανέστητος. Όπως εξοπλισμός πρέπει να χορηγηθεί και στους εθελοντές. Βέβαια. Και όποιος μπορεί και διαθέτει χρήματα, καλό θα ήταν να έχει μια μάσκα. Καλό θα ήταν να είναι και αυτός έτοιμος να έχει πυροσβεστήρες. Αν μπορεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Κυρκός, να έχουμε πυροσβεστήρες. Όχι έναν, έτσι για μόστρα. Σε κάθε γωνία από ένα πυροσβεστήρα. Ο πυροσβεστήρας με ένα τσαβ τελειώνει. Δεν έχει μέσα σκόνη για 10 χρόνια. Να έχεις κάτι στα χέρια σου το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει εκείνη τη στιγμή, πέρα από το λάστιχο. Γιατί είδες τι είπε η κυρία στα ηχητικά. Λιώσανε τα λάστιχα. Με τη βρύση, τι θα κάνει μόνο με τη βρύση. Για να μην θυμηθώ το ότι όταν οι πυροσβέστες απαιτούσαν πράγματα, τους δέρναν οι ματατζίδες. Πρόσφατα έγινε αυτό. Που κατέβηκαν οι πυροσβέστες να διαμαρτυρηθούν και τους έδιραν οι ματατζίδες. Όπως φυσικά δίραν και υγειονομικούς και συνταξιούχους και όποιον άλλον μπορείτε να φανταστείτε. Και τους νέους, όσους διαμαρτύρονται. Για μένα οι δυνάμεις καταστολής δεν θα πρέπει να φοράνε εθνόσημο. Γιατί δέρουν μόνο τους Έλληνες πολίτες και δέρουν μόνο τους εργαζόμενους οι οποίοι απαιτούνε. Δεν τους έχω δει να δέρουνε καμιά φορά κάποιους άλλους. Πραγματικά δεν τους έχω δει και το θέμα είναι ότι δεν είναι σωστό και δεν είναι νόμιμο να δέρνουν. Κανονικά όποιος σηκώνει τον κλόπ, την ασπίδα και χτυπάει έναν Έλληνα ή χτυπάει έναν πολίτη αυτής της χώρας, θα πρέπει να καταδικάζεται. Δεν έχει δώσει κανένας το εντάξει το να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να δέρνουν. Ο ποινικός κώδικας είναι ξεκάθαρος. Απαγορεύεται. Το θέμα είναι ότι ποιος θα τους καταδικάσει, οι συνάδελφοί τους. Εδώ σταματάνε αστυνομικό ο οποίος έχει πιει 10 ουίσκια. Δεν μπορεί να οδηγήσει, δεν βλέπει μπροστά του. Δεν μιλάει καν, νιαουρίζει. Και τους λέει ότι είναι αστυνομικός και τον αφήνουν να φύγει. Εγώ γνωρίζω πρόσωπο το οποίο πίνει ουίσκια, έπινε βασικά ουίσκια, αστυνομικός ήτανε, δεν μιλούσε, νιαούριζε, τον σταματούσανε στα μπλόκα άλλοι αστυνομικοί, τους έλεγε είμαι συνάδελφος και τον αφήνανε να φύγει. Κολέγκα. Και ξέρετε, αυτοί όλοι οι απόστρατοι αστυνομικοί όταν βγαίνουν στη σύνταξη πάνε και μπαίνουν σε θέση στο Δήμο και στην πολιτική. Παίρνουν καλά τη σύνταξη από τον ελληνικό λαό και μετά τη βλέπουν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, σύμβουλοι και πάει λέγοντας. Έτσι. Και παίρνουν και το μισθουλάκο από την αστυνομία, παίρνουν και το μισθουλάκο από το Δήμο και αραχτεί και like. Και σας λένε θα σώσουμε τον κόσμο. Και χειροκροτάει ο κόσμος και χαίρεται ο κόσμος. Και στα πανηγύρια τους έχετε και επίσημους. Τους έχετε και καρέκλα μπροστά. Μετά φταίω εγώ που σας λέω ότι είστε χαϊβάνια. Δηλαδή, τους πληρώνουμε, βγάζουνε γούστα, έχουνε τα κονέ, δεν τους μαζεύει κανένας, τους έχουμε και πρώτη καρέκλα στα πανηγύρια. Ρε Παναγία μου, έχουμε μπλέξει! Και πάνε κάποιοι και βγαίνουν και φωτογραφίες και χαίρονται! Και τρελαίνομαι μετά που γυρνάει το μάτι και με λέτε ψυχάκια! Εγώ είμαι ψυχάκιας ή εσείς είστε ανίκητοι, για να μην πω ηλίθιοι. Φόκου
Άκους FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, τον οποίο την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς δεν τον ακούσαμε, πρέπει να το πω. Ήτανε να βγούμε την Παρασκευή 2 και 4, αλλά δυστυχώς ήμουνα στο δικαστήριο. Δεν είναι δηλαδή ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Φίλοι, είμαστε χρόνια. Είναι από τους πρώτους ανθρώπους σε αυτό το ραδιόφωνο από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ο Δημήτρης ο Τραπεζικός, ο οποίος όχι απλά για αποκαλύψει πράγματα, όχι απλά κάθε φορά που βγαίνει πάει κόκαλα, είναι πλήρως ενημερωμένος για όλα και έχει πάρα πολύ ισχυρή άποψη. Και είναι ένα από τα βασικά μέλη του Focus FM 103,6, ο οποίος τόσα χρόνια αγωνίζεται. Και του βγάζω το καπέλο. Αλλά δυστυχώς είχα δικαστήριο. Σήμερα όμως τρίτη ώρα θα είναι παρέα με μας, να τον ακούσουμε, να τον απολαύσουμε. Και φυσικά να τον απολαύσετε κι εσείς μαζί με μας. Λοιπόν, το τραγουδάκι που θα βάλω είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν καθημερινά μάχη, σε όλους αυτούς τους πιλότους οι οποίοι βρίσκουν το θάρρος, την ψυχολογία και την αντοχή μέσα τους για να ανέβουν σε αυτά τα σαπάκια του 1974 και να πάνε να σβήσουν τις φωτιές, οι οποίοι είναι ήρωες. Το λέω, είναι ήρωες, καθημερινοί ήρωες. Το τραγούδι αυτό ξεκινάει με ένα στίχο. Πετούν γεράκια από τις φωλιές, την τρομαγμένη μας ζωή να δουν εικόνα. Ανατριχιαστικό τραγούδι. Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δώσ' το. Τσιτώστε το. Αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους καθημερινούς ήρωες εκεί πέρα έξω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ρεοκαστρό. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Επισημαίνεται ωστόσο ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο. Μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης επηρέασαν οι πυκνοί καπνοί από την πυρκαγιά. Όπως επισημαίνει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται ο καπνός να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη δροσιά Χαλκίδας. Η φωτιά εξελίσσεται σε ακαθάριστους οικοπαιδικούς χώρους κοντά στην παραλία, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Έσταλλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των Μπουρνώντα Χαλκίδας να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο πιεστικό μέτωπο της ακρίβειας, με πρωτοβουλία μας, είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών. Θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφών τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Με μια ιδιότυπη συμφωνία κυρίων με την αγορά, η κυβέρνηση αφήνει τα καρτέλ να αποκομίσουν ανενόχλητα τα υπερκέρδη της καλοκαινής περίοδου, ενώ οι πολίτες συνεχίζουν να πληρώνουν έναν από τους ακριβότερους λογαριασμούς ακρίβειας στην Ευρώπη. Πρόκειται για την επιτομή της εσχροκέρδειας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το πρόβλημα στη χώρα είναι η εσχροκέρδεια των καρτέλ που την υποθάλπει η Νέα Δημοκρατία, γιατί έτσι έχει αυξημένα φορολογικά έσοδα από το ΦΠΑ, ώστε να μοιράζει χρήματα σε κολλητούς, φίλους και μετακλητούς και να πετάει ψίχουλα επιδομάτων στους φτωχοποιημένους Έλληνες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την ίδια ώρα, νέα ανησυχητικά στοιχεία για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο καταγράφουν οι τελευταίες εκθέσεις της ΑΔΕ, καθώς τα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Περισσότεροι από 4,25 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με ληξιπρόθεσμα χρέη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Δευτέρα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310. 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Βάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το πύλιο,
12: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη beach.gr.
13: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
14: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
15: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές. Όταν οδηγεί υπερηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες. Όταν οδηγεί ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κούραση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι. και πνευματικοί πατέρες και ξεμολόγοι. Και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλω όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
8: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει καρκίνο. Φοβερό. Είσαι μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα κατασταθεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας που μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
16: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας. Και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός. Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, το απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα, μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
17: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ κύριε Χατζηδάκη. Έχει απειληθεί το σπίτι σας κύριε Χατζηδάκη που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο κύριε Χατζηδάκη. Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
18: Κυρία Κατσούλη.
17: Είναι σφύρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Καλησπέρα. Μας ακούς? Έπεσε η γραμμή. Δώρα, έπεσε η γραμμή. Ξαναπάρε λίγο τον Δημήτρη αν μπορείς. Είχαμε ένα πρόβλημα. Ξαναπάρε και στείλε τη γραμμή. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα μηνυματάκια μέχρι να κάνουμε τη σύνδεση. Ο τραπεζικός λέει: είναι ο αγαπημένος μου καλεσμένος σας. Θα ήθελα να του σφίξω το χέρι. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Οι νόμοι που φτιάχνει μια κυβέρνηση είναι και αυτή μια ενέργεια τρομοκρατικής επίθεσης, λέει, εκ των πραγμάτων, αφού μη έχοντας κάνει καλές μελέτες και να αγοράζει φυσικά τα ανάλογα μέσα, να υπάρχουν θανατηφόρες συνέπειες. Δεν ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη ζωή, είναι αυτό που λέγαμε χθες με τον κύριο Νίκταρη, ότι πιο πολύ ενδιαφέρονται για τις ζωές των σκυλιών και των γατιών παρά για τις ανθρώπινες ζωές. Φυσικά δεν λέμε ότι δεν είναι σημαντικό, σημαντικό είναι. Αλλά δεν γίνεται να τον παίρνεις τον άλλο, τον βάζεις αυτόφορο, να τον κλείνεις 20 χρόνια φυλακή για ένα σκύλο, για μια γάτα, μεταφορικά μιλώντας έτσι και λίγο υπερβάλλω, και για την ανθρώπινη ζωή να μην μπαίνει κανένας μέσα. Βλέπετε, Τέμπη. Λοιπόν, επίσης ο ήχος, λέει, της ποντιακής λύρας εκτοξεύει τα συναισθήματά μου, μου λέει. Είτε με χαρά είτε με λύπη. Ναι, ναι, γενικά η λύρα όταν ακούγεται κάτι αλλάζει μέσα σου. Μας άκουσε η Δώρα, δώστε μου μια λεπτά.

0: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα μέχρι να συνδέσει τη γραμμή. Γεια σου αδερφέ Γρηγόρη, λέει από Σάντο Ντομίνικο. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου ρε Αντώνη. Μόνο τα πυροσβεστικά Ericsson, λέει, παίρνουν 10.000 λίτρα νερό στην Ελλάδα και αυτά είναι λίγα. Περιμένουμε να ακούσουμε, λέει, το Δημήτρη. Πού είναι η Σφυρίχτρα? Η Σφυρίχτρα είναι μέσα, άσε τη Σφυρίχτρα. Γρηγόρη, πάλι καλά, λέει, που ήταν και η λίμνη Βόλβη κοντά στην περιοχή, γιατί αλλιώς θα είχαν κατακαεί. Συμφωνώ απόλυτα. Και από τη λίμνη του Ρεοκάστρου πέρανε νερό και από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να ξέρετε. Σκέψου να είσαι σε καμιά περιοχή που δεν έχει κοντά νερό. Πω, πω, ό,τι χειρότερο. Γιατί κάνανε σκέψου περίπου 15-20 λεπτά να έρθουνε όλα αυτά τα αεροπλανάκια και τα ελικόπτερα με το νερό. Άμα δεν έχει κοντά και λιμάνι, λίμνη ή οτιδήποτε άλλο, πόση ώρα θα κάνουν να έρθουν. Δημήτρη, μας ακούς?
1: Ναι, στον Δήμο.
0: Ναι, μα η Δώρα μου τον δίνει. Άντε, δώσ' τον, αρε Δώρα. Μας ακούει?
2: Ναι, ακούω.
0: Έλα ρε Δημήτρη.
2: Έλα ρε Γρηγόρη, μπλοκάρισε κάποια στιγμή το τηλέφωνο και έπαθε μπλοκή, αλλά τώρα ξεμπλοκάρε.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Εσύ θα μου πεις πώς είσαι και τι έγινε με τη δίκη.
0: Πήραμε αναβολή, γιατί δυστυχώς δεν εμφανίστηκε ο άνθρωπος από την άλλη πλευρά. Την έκανε ζούλα κατσίκα. Εσύ πες μου τα νέα σου, έχουν να τα πούμε μια εβδομάδα. Καλό μήνα κιόλας, καλό μήνα.
2: Καλά. Και επειδή άκουσα την πρώτη σου θεματολογία, τις δύο πρώτες ώρες, λέω να μιλήσουμε για πυρκαγιές και να ξεκινήσουμε να αναλύσουμε στους ακροατές μας τι έγινε στο μάτι ακριβώς, τι ακριβώς έγινε στο μάτι, με λεπτομέρειες που δεν έχουν υποθεί ποτέ σε καμιά εκπομπή.
0: Ευχαρίστως να τις ακούσουμε.
2: Πρόσεξε. Η φωτιά στο μάτι μπήκε 23 Ιουλίου του 2018. Πριν 2,5 μήνες, στις 8 Μαΐου 2018, στη θέση Πύριζα της Πεντέλης, γίνεται άσκηση πυροσβεστών με την ονομασία Διαπυρός 2018. Η περιοχή Πύριζα είναι η ιδανική προσομοίωση του νέου Βουτσά που ξεκίνησε φωτιά στο μάτι. Το σενάριο της άσκησης αναφέρει ότι επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες, θυελώδης άνδεμοι και το έδαφος είναι τραχή και δύσβατο. Την άσκηση παρακολουθούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, ο Γραμματέας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπύλης και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρης Περζούντης. Στην άσκηση αυτή που έγινε πριν 2,5 μήνες χρησιμοποιούνται drones, πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου Καναντέρ, ελικόπτερα Super Puma, σκαπτικά μηχανήματα, πυροσβεστικά οχήματα, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, δασοπυροσβέστες και γενικά όσοι εμπλέκονται σε μια μεγάλη και δύσκολη πυρκαγιά. Η άσκηση αυτή πετυχαίνει απολύτως. Όλα αυτά τα μέσα δεν σηκώθηκαν στο μάτι. Θα καταλάβεις μετά. Την ίδια εποχή, δηλαδή το Μάιο του 2018, στους Δήμους Δραφίνα και Επικερμίου εκπονείται ένα σχέδιο εκένωσης λόγω μεγάλης πυρκαγιάς στο Νέο Βουτσά, Διόνι, Κόκκινο Λιμανάκι, Αγία Κυριακή και Σκουφέικα, δηλαδή στο Μάτι. Το σχέδιο είναι πληρέστατο και αναλυτικό και προβλέπει ασφαλή απομάκρυνση όλων των παρεμβρισκομένων στους πιο πάνω χώρους πριν φτάσει η πυρκαγιά. Το σχέδιο προβλέπει συστηματικές συγκεντρώσεις σε ορισμένα ανοιχτά σημεία όλων όσων βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στην περιοχή του Ματιού και ασφαλή απομάκρυνσή τους με μέσα μαζικής μεταφοράς του στρατού, του Δήμου και ιδιωτικά. Έχουν καθοριστεί διαδρομές που δεν μπλοκάρουν από κίνηση αυτοκινήτων. Ο χρόνος εκένωσης στο σχέδιο είναι 13 έως 21 λεπτά της ώρας. Αν είχε εφαρμοστεί το σχέδιο που είχε εκπονηθεί 2,5 μήνες πριν, δεν θα πάθαινε κανείς τίποτα. Αλλά δεν εφαρμόστηκε, όπως δεν εφαρμόστηκε και η άσκηση Διαπυρός 2.18. Πάμε λοιπόν στο μάτι. Τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, εντελώς ξαφνικά ανάβουν 14 φωτιές στην περιοχή της Κινέντας. Σκαταγράφουν 5 δορυφόροι, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος μέχρι και το δορυφόρο 5 Management System της NASA. Οι 5 δορυφόροι παρουσιάζουν τη δορυφορική ανάλυση της φωτιάς, η οποία ξεσπά στις 12 το μεσημέρι στην Κινέτα. Μέχρι τις 12.30 έχουν ξεσπάσει 14 φωτιές. Πρόσεξε, όσοι ακροατές μας ακούνε και πατήσουν δορυφορική ανάλυση της φωτιάς θα το βρούνε. Και όπως και όσοι ακροατές πατήσουν διαπυρός 2018 άσκηση θα βρούνε την άσκηση της πυροσβεστικής. Οι φωτιές είναι χωρισμένες γεωμετρικά σε 4 παράλληλες ευθείες. Στην πρώτη παράλληλη βρίσκεται, που βρίσκεται πιο κοντά στην εθνική οδού Αθηνών Κορίνθου, ξεσπούν 2 πυρκαγιές. Στη δεύτερη παράλληλη ξεσπούν 3 περιοχές όσο ανεβαίνουμε στο βουνό. Στην τρίτη παράλληλη ξεσπούν 4 πυρκαγιές και στην τέταρτο παράλληλο ξεσπούν 5 πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές κάθε παραλλήλου έχουν απόσταση μεταξύ τους 1 χιλιόμετρο. Καλύπτουν μια περιοχή 4,5 χιλιόμετρα μήκος και 3 χιλιόμετρα πλάτος. Στην πυροσβεστική σημαίνει συναγερμός και ένα στόλος από πυροσβεστικά οχήματα και άνδρες παίρνουν στο σημείο των πυρκαγιών, γιατί πολύ κοντά βρίσκεται η Motor Oil των Βαρυνογιάννηδων. Αυτή ήτανε μια φωτιά αντιπερισπασμού που έγινε στην Κινέτα 12 με 12.30 το μεσημέρι και πήγε το μισό πυροσβεστικό σώμα εκεί. Πιθανόν οι φωτιές να είναι αντιπερισπασμού στις 16, τις 5 παρα 3. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ξεσπά πυρκαγιά στα σύνορα Πεντέλης και Καλλιτεχνούπολης στη Ραφίνα. Σύμφωνα με τη δορυφορική ανάλυση των 5 δορυφόρων, οι πυρκαγιές δεν είναι μία, είναι 2. Η μία σε απόσταση 150 μέτρα από την άλλη. Στην περιοχή επικρατούν θυελλώδες άνεμοι, όπως το σενάριο της άσκησης, με ταχύτητα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Οι θυελλώδεις άνεμοι αποκλείουν σε μεγάλο ποσοστό την τυχαία πυρκαγιά από κάτοικο που θέλει να κάψει ξύλα ή χόρτα. Κανένας δεν μπορεί να ανάψει φωτιά όταν στέκεται όρθιος με δυσκολία σε ανέμους 120 χιλιόμετρων την ώρα. Τα δύο σημεία που ανάβουν ταυτόχρονα, το ένα είναι 150 μέτρα από την άλλη, όπως δείχνει δορυφορική ανάλυση. Άμα πατήσετε δορυφορική ανάλυση θα τα βρείτε. Η φωτιά απλώνεται γρήγορα προς την παραλία και στις 6 φτάνει στη λεωφόρο Μαραθώνα. Περνάει απέναντι κατακαίγοντας ό,τι βρίσκει στο διάβα της. Επικρατεί πανικός και πεθαίνουν 103 συνάνθρωποι μας με φρικτό τρόπο. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εφαρμόστηκαν τα μέτρα της άσκησης διαπυρός 18 αλλά και το σχέδιο εκένωσης της περιοχής. Αμέλεια, ηλιθιότητα ή κάποιοι έδωσαν εντολή. Κάθε απάντηση είναι δεκτή. Την επόμενη, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη δίνει συνέντευξη τύπου και παρουσιάζει σε φωτογραφία ένα έβριμα που παραμπέμπει σε πρισμό. Το έβριμα τις επόμενες μέρες εξαφανίστηκε τόσο από τις επίσημες δηλώσεις όσο και από τα ΜΜΕ. Στην περιοχή που κάει και το μάτι υπάρχουν κατασκηνώσεις. Στην κατασκήνωση του Δήμου Αθηναίων υπάρχουν 620 παιδιά. Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΤΑΡ κάνει ρεπορτάζ με την αποχώρηση των παιδιών με τάξη από την κατασκήνωση. Αναφέρεται στο ρεπορτάζ ότι τα παιδιά άρχισαν να αποχωρούν γύρω στις 5. Όμως το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά της Πεντέλης λένε ότι ξέσπασε στις 5 παρα 3 και τα πρώτα οχήματα έφτασαν στις 17 και 23. Δηλαδή τα παιδιά συγκεντρώθηκαν πριν οι υπεύθυνοι εκτιμήσουν την πυρκαγιά και φύγανε. Η πυρκαγιά που ξέσπασε είναι χιλιόμετρα μακριά. Πώς ήξεραν στην κατασκήνωση ότι θα έφτανε στην κατασκήνωση? Το ίδιο περίπου συμβαίνει στην παρακείμενη κατασκήνωση των ενόπλων δυνάμεων. 1200 περίπου άτομα που φιλοξενούνται αποχωρούν με ασφάλεια και απόλυτη τάξη, ξέροντας ότι η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει χιλιόμετρα μακριά θα έφτανε στην κατασκήνωση. Και όντως αυτό έγινε, αφού κάηκαν από την κατασκήνωση περίπου 10 καταλύματα. ο στρατός δεν παρεμβαίνει. Το υπουργός, ο Πάνος Καμένος που είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας, κάνει δύο περίεργες δηλώσεις. Για την πυρκαγιά φταίνε οι κάτοικοι που έχουν χτίσει αυθαίρετα. Δηλαδή αποκλείει εκ των προτέρων την περίπτωση εμπρισμού και δίνει κατεύθυνση στις έρευνες που θα ακολουθήσουν. Και κάνει και τη δεύτερη τρομακτική δήλωση, ο ελληνικός στρατός λειτουργεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Δηλαδή το ΝΑΤΟ απαγορεύει στον ελληνικό στρατό να παρέμβει ώστε να σώσει διαξηρά στους ανθρώπους που κινδυνεύουν σε μια άκτακτη κατάσταση. Το ΝΑΤΟ έχει επέμβει και στα Τέμπη. Όταν έγινε σύγκρουση των Τεμπών ήταν κοντά στην περιοχή του ΝΑΤΟ και πάλι στο ΝΑΤΟ παρενέβη. Όλος περιέργος, κανένας δεν αναφέρει τη δορυφορική ανάλυση της φωτιάς. Η πυροσβεστική μάλιστα δηλώνει ότι οι 14 πυρκαγιές της Κινέτας, στις 14 πυρκαγιές της Κινέτας δεν βρέθηκαν στοιχεία εμπρισμού. Αλλά δεν μας αναφέρει τον τρόπο που άναψαν διαδοχικά οι 14 πυρκαγιές. Προφανώς πρόκειται για θαύμα. Σε μισή ώρα, σε 4 ευθείες γραμμές, που όπως θα δεις παρακάτω, άναψαν 14 φωτιές. Και η πυροσβεστική λέει ότι δεν έχουμε στοιχεία ομπρισμού. Μπορεί να ήταν όμως ντρόνς. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ξαναχτυπάει πάλι ο Πάνος Καμένος για να δεις τι αστεί είναι και δηλώνει ότι όλα τα αυθαίρετα θα καταταφιστούν. Δηλαδή το ΜΟΛ, για το οποίο υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2004, το μεγαλύτερο αυθαίρετο στην Ευρώπη, και τα τεράστια ξενοδοχεία που έχουν καταπατήσει όλες τις ελληνικές παραλίες και τα δάση και στα σπίτια των πολιτικών, των επιχειρηματικών και των καλλιτεχνών που βρίσκονται σε δάση και κλείνουν τις παραλίες, θα καταταφιστούν. Έτσι είπε ο Πάνος Καμένος, όλα τα αυθαίρετα θα καταταφιστούν. Ήταν μια πολύ γελία δήλωση, γιατί το ΜΟΛ εκείνη την εποχή είχε πάρθει απόφαση ότι ήταν το μεγαλύτερο αυθαίρετο στην Ελλάδα που χτιζόταν. Ας μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι του 2017 ξέσπασε πυρκαγιά στην Αύπακτο και το καλοκαίρι του 2018 στο ίδιο σημείο είχαν ξεφυτρώσει ανεμογεννήτριες. Θα καταδαμιστούν μόνο τα καμένα, ώστε οι μικροδιοκτήτες να πουλήσουν τις περιουσίες τους για ένα κομμάτι ψωμί σε εγχώριους και ξένους επενδυτές, και οι 103 νεκροί θα ξεχαστούν. Πολύ απλά, είναι πάρα πολύ απλό, αφού τα γεγονότα έχουν καταγραφεί με λεπτομέρειες στους 5 δορυφόρους, να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και φυσικά το κυρίαρχο. Οι πυρκαγιές ήταν προσχεδιασμένος εμπρισμός και κάποιοι ήξεραν ότι θα συμβούν, άρα είναι δολοφονία εν ψυχρό για 103 ανθρώπους ή τυχαία πυρκαγιά στην οποία όλα τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Οι κύριοι δικαστές που έχουν αναλάβει την υπόθεση θα αποκαλύψουν ή θα συγκαλύψουν γιατί δεν ζήτησαν τα αρχεία από τους 5 δορυφόρους που κατέγραψαν την πυρκαγιά στο μάτι να δούνε πώς μπήκε η πυρκαγιά. Γιατί ήταν 2 πυρκαγιές, η μία 150 μέτρα από την άλλη. Ο Αντένα και ο Παπαχελάς βγάζουν ένα φιλμάκι για πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στο μάτι. Δηλαδή είναι μια χαμηλή περιοχή, με χαμηλή βράστηση περιοχή, και ξαφνικά στη μία άκρη της οθόνης πετάγεται μία πυρκαγιά και χωρίς να γίνει τίποτα στην άλλη άκρη της οθόνης πετάγεται και δεύτερη πυρκαγιά. Δηλαδή, όπως δείχνει η δορυφορική ανάλυση της φωτιάς, 2 πυρκαγιές. Αυτό έγινε για πολλούς λόγους. Και πρόσεξε να δεις, μετά το μάτι για κάποιο χρονικό διάστημα γινόντουσαν έρευνες οι οποίες έδειξαν αμέλεια και ασυνεννοησίας των αρχών για να σβήσουν τη φωτιά. Όλα αυτά όμως είναι μετά την έναρξη της πυρκαγιάς. Κανένας δεν μας έχει πει πώς άρχισε η πυρκαγιά. Δηλαδή τι έγινε πριν. γιατί δεν παίρνουν τις δορυφορικές αναλύσεις, τα στικάκια, τα αρχεία των δορυφόρων και ειδικά από τον Κοπέρνικο, από τον Κοπέρνικου System, ο οποίος έχει δηλώσει ότι εμείς είμαστε στη διάθεση των αρχών της Ελλάδος να στείλουμε τα αρχεία μας για να δουν πώς μπήκαν οι φωτιές στο μάτι. Ούτε οι δικαστές, ούτε οι αστυνομικοί πήραν τα αρχεία. Έτσι. Γιατί όταν έχουν καταγράψει 5 δορυφόροι και όχι ένας, έχουν καταγράψει πριν ξεκινήσει η πυρκαγιά. Εμάς μας ενδιαφέρει το πριν. Δεν μας ενδιαφέρει όταν γίνεται ένας φόνος, μας ενδιαφέρει πόσο δορυφόρος πυροβόλησε το θύμα. Δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε μετά με τις έρευνες των αρχών και αν μπερδευτήκαν οι αρχές και κάτι τέτοια. Αυτό ήταν ένας αντιπερισπασμός που έκανε η τότε κυβέρνηση. Έτσι. Στην Ελλάδα, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Τον Αύγουστο του 2021, μετά από 3 χρόνια, μπήκανε 584 φωτιές σε 8 ημέρες. Γιατί όμως πυρπολήθηκε η Ελλάδα? Οι λόγοι είναι δύο. Ο έλεγχος της ενέργειας, να σου πω κάτι. Εκεί, να πω μια παρένθεση. Που κάει και η Εύβοια, όπως θα δεις με τις 584 φορτίες, κάει και η Εύβοια, θα φτιαχτούν data centers. Άρα, σε κάθε πυρκαγιά, το αποτέλεσμα είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως και στο Μάτι.
0: Μελλοντική.
2: Στο Μάτι άλλαξε το ρυθμιστικό σχέδιο. Δηλαδή, οι κάτοικοι παλιοί δεν μπορούν να παρεύουν και να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους, γιατί το 2012 το Συμβούλιο της Επικρατείας με εισηγήτρια της ΑΚΕ

αυτές που κάηκαν θα φυτευτούν ανεμογεννήτριες, έστω και αν γίνει αναδάσωση, λέει το ΣΤΕ. Δηλαδή μέσα στα δέντρα είναι απίθανο να φυτευτούν ανεμογεννήτριες, πρέπει να κοπούν τα δέντρα, γιατί δεν χωράει να περάσουν οι ανεμογεννήτριες μέσα από δάσος. Όμως οι περιοχές που κάηκαν έχουν και στρατηγικό ρηκτό πλούτο σε μεγάλες ποσότητες. Απαραίτητο πλούτο για την πράσινη ανάπτυξη που επιβάλλεται μέσω της κλιματικής αλλαγής. Ο ρηκτό πλούτο όπως το νικέλιο, ο κοβάλτιο, ο χαρκός υπάρχει άφθονο σε περιοχές όπως η Εύβοια, η μεγάλη πυρκαγιά έκαιγε 5 μέρες, η στερεά Ελλάδα και εγώ ήταν για 3 μέρες, η Μακεδονία και κυρίως η Καστοριά. Για τον ίδιο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα επέβαλαν την εξουσία τους στο Αφγανιστάν, γιατί είχαν όλα αυτά τα μέταλλα στο υπέδαφος του. Ενώ οι Αφγανοί, 12 εκατομμύρια Αφγανών, δεν ήξεραν αν την επόμενη μέρα θα έχουν ένα πιάτο φαΐ. Δηλαδή στις περιοχές που κάηκαν υπήρχε κρίσιμος ορυκτός πλούτος. Ο δεύτερος λόγος είναι η αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος με ένα υβριδικό κλωνοποιημένο περιβάλλον. Σε ένα κόσμο που η ανθρώπινη ζωή είναι εμπόρευμα, μια ελίτ ανθρώπων για το κέρδος και την εξουσία μπορεί να κάνει τα χειρότερα εγκλήματα. Στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε την αντικατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με ένα τεχνητό κλωνοποιημένο περιβάλλον. Καλοκαίρι στην Ελλάδα το 2021, στο τέλος Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου, το κλίμα γίνεται ιδιαίτερα θερμό στην Ελλάδα. Η θερμοκρασία σκαρφανώνει στους 40 περίπου βαθμούς και παραμένει εκεί για περίπου 10 μέρες. Εκείνες ακριβώς τις 10 μέρες ξεσπούν στην Ελλάδα εξεντελώς ξαφνικά και ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές 584 πυρκαγιές μέσα σε 10 μέρες, σε αυτό το διάστημα. Έτσι, εντελώς ξαφνικά. Φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή διαθέτει μερολόγιο και επιλέγει τις μέρες που θα βάλουν φωτιά σε ζωτικά παραγωγικά σημεία σε όλη τη σχεδόν την Ελλάδα. Το πλήθος των πυρκαγιών και η συγχρονισμένη εμφάνισή του τις ίδιες μέρες αποκλείουν το φυσικό φαινόμενο. Εκτός αν ο εμπισμός θεωρείται από τους ειδικούς που θα εκφράσουν την άποψή τους ένα φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή θα ονομάσουν τον εμπρισμό ένα φυσικό φαινόμενο. 584 φωτιές σε 8 μέρες ταυτόχρονα. Εάν είναι σαν κάποιος να σκοτώνεται από πυροβολισμό και οι ειδικοί να λένε πέθανε από βαθιά γεράματα. Αυτό μας είπανε. Γι' αυτό ακριβώς ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Βασίλης Πιώτας, εκδίδει την ακόλουθη εντολή. Και η οδηγία εντολή αναφέρει, κοίτα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκανε ένα γράμμα, μια επιστολή και αναφέρει προς τον εισαγγελέα Εφετών Αθήνας, εποπτεύουσα αρχή διεύθυνσης ασφαλείας Αττικής σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος, διευθυντή διεύθυνσης ασφαλείας Αττικής, κοινοποίηση διευθυντή διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Αντισαγγελέα του Αρείου Πάγρου, κύριο Λάμπρο, στο Φουλάκι. Και λέει λοιπόν ο Πιώτας, ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, ασυνήθιες της έντασης και έκτασης που εκδηλώθηκαν κατά τις τελευταίες μέρες, με συνέπεια να προκληθούν ανυπολόγιστες ζημίες στο φυσικό περιβάλλον, και ιδίως στο δασικό πλούτο της χώρας, σε κτίρια, εγκαταστάσεις, σε αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες σε τουριστικές υποδομές, με κίνδυνο μάλιστα τη ζωή μεγάλου αριθμού συνανθρώπων μας, καθώς ο συγχρονισμός της εκδήλωσης δημιουργεί εύλογα υπόνοιες για σκόπιμα οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα. Ποιος λέει για σκόπιμα οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα? Ο Πιώτας που είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και όχι μόνο για απλό τυχαίο φαινόμενο σύμπτωσης περιστατικών αμελού συμπεριφοράς. Κατόπιν τούτου παρακαλούμε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανάκρισης κατά τα άρθρα 245 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας, παράλληλα βεβαίως και ανεξάρτητα από το σχηματισμό των επιμέρους δικογραφών,

0: από τις δικαστικές αρχές και του ανακρατικού υπαλλήλου του πυροσβεστικού σώματος σε συνεργασία με τη διεύθυνση αντιμετώπιση εγκληματών εμπρισμού να συγκεντρώσουν όλα τα κεντρικά στοιχεία που παρέχουν ενδείξεις για ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου και κεντρικό σχεδιασμό για ενιαία δράση εμπριστών μελών εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή τι λέει ο εισαγγελέας του Συμβουλίου της Επικρατείας? Λέει ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή τέλεση του ακουργήματος 187 παράγραφος 1 2 προεδρικού διατάγματος, συγκρότηση και ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων εμπρισμού σε δάση και κοινών κακουργημάτων. Είναι αυτονόητο, λέει ο Πιώτας, ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί σε όλο το εύρος του ποινικού, το ποινικό και διοικονομικό προστάσιο, άρση τηλεφωνικού απορρίτου, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, για να ελεγχθεί και να αξιοποιηθεί κάθε χρήσιμη σχετική πληροφορία. Για την πρόοδο της προανάκρισης κατά τον σχηματισμό της συναφούς ποινικής δικογραφίας, η εποπτεύουσα εισαγγελέα εφετών θα ενημερώνει τον αρμόδιο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειο Πιώτα. Σε αυτή την εντολή, την οδηγία εντολή, αναφέρεται ευθέως ότι οι πιθανόν οι 584 ταυτόχρονες πυρκαγιές να είναι προϊόν εμπρισμού και μάλιστα από εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα θεωρηθεί συνωμοσιολόγος και ψεχασμένος, γιατί έδωσε μια σωστότατη εντολή που καταρρύπτει το μύθο της εμφάνισης πυρκαγιών λόγω κλιματικής αλλαγής. Τα αστεία στοιχεία που προβάλλουν οι αρχές, όπως γκαζάκια αχρησιμοποίητα βρέθηκαν τα περισσότερα, τα οποία δεν φέρουν ύφη φωτιά, μεγεθυντική φακή και τσιγάρα, είναι αδύνατο να προκαλέσουν 584 φωτιές ταυτόχρονα. Πιθανότατα να είναι στημένα στοιχεία εμπρισμού ώστε να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη. Σε πολλά βίντεο του YouTube εμφανίζονται λάμψεις εκρήξεων και μετά ακολουθούν πυρκαγιές. Περίπου το ίδιο όπως εμφανίζει το βίντεο που δείχνει την έναρξη της φωτιάς στο μάτι. Σε ένα πλάταμα με πολύ χαμηλή ευλάστηση και με σπίρκια γύρω-γύρω, ταυτόχρονα εκτινάσονται δύο μεγάλες λόγες σαν προϊόντα εκρήξεων σε δύο σημεία που απέχουν μεταξύ τους 150 μέτρα. Η δορυφορική ανάλυση της φωτιάς τα δείχνει ακριβώς. Έχουν κοινά σημεία η φωτιά στο μάτι και οι φωτιές που άναψαν τον Αύγουστο του 2021. Για την τραγωδία στη φωτιά στο μάτι είναι υπόδικοι να δικαστούν 20 άτομα. Μεταξύ αυτών οι κύριοι και Στέφανος Κολοπούρης, Χαράλα Μποσιώνης και Χρήστος Λαμπρής, αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος. Ο υπόδικος κύριος Στέφανος Κολοπούρης ήταν το 2018 στην τραγωδία στο μάτι αντιπύραρχος διοικητής της ΕΜΑΚ που ηγήθηκε της κατάσβεσης της φωτιάς. Παρόλο που ήταν υπόδικος για τη φωτιά στο μάτι, πήρε συνέχεια 2 βαθμούς και έγινε αντιστράτηγος και στη συνέχεια αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ενώ η δίκη για το μάτι εκκρεμούσε. Ο κύριος Χαράλα Μποσδιχιώνης το 2018, που κατά τη διάρκεια της φωτιάς ήταν αντιπύραρχος διοικητής υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, έγινε υποστράτηγος το 2020. Στη συνέχεια πήγε στο αρχηγείο του σώματος ως κλαδάρχης σε ανώτατη θέση, παρότι και αυτός ήταν υπόδικος για τραγωδία στο μάτι. Ο κύριος Χρήστος Λαμπρής, το 2018 αντιπύραρχος και εναέριος συντονιστής το βράδυ της τραγωδίας το μάτι, το 2000 δηλαδή επί Νέας Δημοκρατίας έγιναν όλα αυτά, προήχθησε υποστράτηγο και τοποθετήθηκε διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Αθήνας. Στις τελευταίες κρίσεις του 2021 έγινε κλαδάρχης επιχειρήσεων. Ο ανακριτής που είχε αναλάβει την υπόθεση στο μάτι, κύριος Θανάσης Μαρνέρης, είχε επιβάλει στον κύριο Λάμπη μετά την απολογία του πρόστιμο 2.000 ευρώ. Ο εισαγγελέας όμως δεν έκανε δεκτό το αίτημα το ανακριτή. Επίσης ο ανακριτής, ο κύριος Μαρνέρης, είχε προτείνει την κακουργηματική δίωξη των πιο πάνων αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Όμως πάλι ο εισαγγελέας την έκανε πλημελιματική δίωξη. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα, πώς ενώ οι τρεις αυτοί πυροσβέστες, οι ανώτατοι, ήταν υπόδικοι για την τραγωδία στο μάτι, κρίθηκαν και πήραν μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης, ο κύριος Κωνσταντίνης Τζουβάλας, αρχηγός της Ελλάς τότε το 2018, αποπέφθηκε από την τότε κυβέρνηση μετά την τραγωδία στο μάτι. Τελικά επανήλθε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη. Ουδέποτε στην τραγωδία στο μάτι έγινε έρευνα για οργανωμένο εμπρισμό από εγκληματική ομάδα. Έστω και αν στην Κινέτα άναψαν 14 διαδοχικά φωτιές σε ευθείες γραμμές σε μισή ώρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12.30, για τις οποίες η πυροσβεστική αποφάνθη ότι δεν βρέθηκε ίχνη εμπρισμού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο θαύμα στη σύγχρονη Ελλάδα. Εκεί πρέπει να στηθεί ένα μνημείο θαύματος. Πώς 14 φωτιές άναψαν διαδοχικά σε μισή ώρα χωρίς να είναι εμπρισμός. Τώρα τα ίδια πρόσωπα ανέλαβαν την προσπάθεια για την κατάσβεση και την έρευνα των 584 πυρκαγιών. Τι σύμπτωση είναι αυτή? Όλα στην Ελλάδα ανάγονται σε σύμπτωση. Αν οι 584 πυρκαγιές είναι εμπρισμός, πολύ δύσκολα θα αποκαλυφθεί αλήθεια, γιατί κανένας οργανισμός, υπηρεσία ή ομάδα στην Ελλάδα δεν μπορεί να προγραμματίσει και να εκτελέσει τέτοιους μεγέθους καταστροφή, ούτε καν η τουρκική υπηρεσία ΜΙΤ. Αν είναι οργανωμένο σχέδιος, όπως έχει σοβαρές ενδείξεις ο κύριος Πιώτας, τότε αυτό προϋποθέτει μακροχρόνιο σχεδιασμό, μελέτη του ανάγλυφου του εδάφους, ρύθμιση καιρικών συχνικών, ο καιρός μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ΧΑΡ, και εκτέλεση από εξαιρετικούς επαγγελματίες, ειδικευμένους σε διολιοφθορές ή φυσικές καταστροφές μέσω πυρκαγιών ή άλλων δίδεν φυσικών φαινομένων. Τις πυρκαγιές στην Ελλάδα κατέγραψε το σύστημα Κοπέρνικους, που κάνει γεωσκόπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ανήκει στον οργανισμό Forest Fire Information System. Ο δορυφόρος 21, το Monitor 2. Άραγε στη δίκη που έγινε στο μάτι, δεν ζητήσαν οι δικαστές τα αρχεία των 5 δορυφόρων που κατέγραψαν τη φωτιά στο μάτι, που ήταν το κρίσιμο στοιχείο εκείνης της φωτιάς. Τι να πω. Όμως εκτός από την Ελλάδα, ταυτόχρονα άρχισαν να εμφανίζονται πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη, με τον ίδιο τρόπο που εμφανίστηκε και ο κορονοϊός ξαφνικά σε πολλά σημεία ταυτόχρονα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εμφανίστηκαν πυρκαγιές σε Ιταλία και Ισπανία. Εν μέσω καύσωνα ξαφνικά εμφανίστηκαν πυρκαγιές όπως και στην Ελλάδα. Συμπτωματικά εμφανίστηκαν πυρκαγιές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στις τρεις μεσογειακές χώρες του Νότου. Τυχαίο φαινόμενο? Όχι φυσικά, γιατί όμως πρέπει να καταστραφεί ένα κομμάτι της φύσης σε παγκόσμιο επίπεδο? Γιατί πρέπει να αντικατασταθεί το φυσικό περιβάλλον με τεχνητό περιβάλλον, με υβριδικά φυτά που δημιουργούν οι μεγάλες φαρμακευτικές και πολυεθνικές εταιρείες. Η αντικατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Απλώς παρατηρούμε πολλά υβριδικά τρόφιμα που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ. Τρόφιμα Φραγκενστάιν μεταλλαγμένα. Εντελώς παραπλανητικά στρέφουν την κοινή γνώμη μόνο σαν αιμονογεννήτριες. Όμως ο πραγματικός λόγος είναι ότι θέλουν να αλλάξουν το φυσικό περιβάλλον. Πώς? Με την αναδάσωση με μεταλλαγμένα δέντρα, χορτάρι και φυτά μέσω σπόρων που θα προσφέρουν στις υποταγμένες κυβερνήσεις οι πολυεθνικές τροφίμων και φαρμάκων, όπως η Μπονσάντο, η Μάγερ κλπ. ο σπόρος των πολυεθνικών μπολιάζει το έδαφος και δεν μπορεί να δεχτεί άλλο σπόρο εκτός από αυτό που παράγουν τις πολυεθνικές. Τα νέα φυτά είναι ήδη έτοιμα και οι ειδικοί έχουν αρχίσει το παραμύθι ότι τα πεύκα είναι ακατάλληλα για αναδάσωση και εκεί πρέπει να φυτευτούν νέες ποικιλίες δέντρων και φυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προγραμματίσει μέχρι το 2030 να αντικατασταθούν 3 δισεκατομμύρια δέντρα και φυτά με υβριδικά που θα κατασκευάσουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Την ίδια στιγμή οι εταιρείες αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προγραμματίσει ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει να κυκλοφορούν στην Ευρώπη 200 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα που για να κινηθούν χρειάζονται μπαταρίες, δηλαδή λίθιο, νικέλιο και κοβάλτιο. Ποια περιοχή στην Ελλάδα έχει μεγάλα αποθέματα νικελίου? Η Καμένη Εύβοια. Και ποια χώρα έχει τα μεγαλύτερα κοιτάρματα λιθίου στον πλανήτη? Τα Αφγανιστάν, που το Αφγανιστάν το ελέγχουν οι πολυεθνικές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν ελέγχεις το φυσικό περιβάλλον, ελέγχεις και την τροφή. Δηλαδή ελέγχεις όλα τα προϊόντα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει. Ο έλεγχος των ανθρώπινων μαζών μέσω των μεταλλαγμένων τροφίμων προβλέπεται από την Ατζέντα 30. Και αυτό ακριβώς, αυτά που γίνονται τώρα στις αγροτικές παραγωγές, άμα διαβάσεις τις προϋποθέσεις σας στην Ατζέντα 30, τις 17 προϋποθέσεις, θα καταλάβεις ότι ο Μητσοτάκης είναι εκπρόσωπος του σκοτεινού διαφωτισμού. Τι είναι ο σκοτεινός διαφωτισμός, θα το πούμε την άλλη Τετάρτη που θα μιλήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς και κάνει τις ιδιωτικοποιήσεις στις δημόσιες εταιρείες. Οι πολυεθνικές θέλουν να μονοπολίσουν όλη τη διατροφική αλυσίδα και να μπολιάσουν το έδαφος με σπόρους που θα διαθέτουν μόνο αυτές. Έτσι η φύση θα γίνει κτήμα τους, μια παγκόσμια νεοφεοδαρχία, αφού θα ελέγχουν όλο το παγκόσμιο φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς σπόρους όπως η τροφή, το οξυγόνο, το νερό. Θα μπορούν να επιβάλλουν φυσικές καιρικές συνθήκες όπου θέλουν. Όποιος δεν θα χρησιμοποιεί τους σπόρους των πολυεθνικών στο κοράφι του δεν θα καρπίζει. Θα αντικατασταθούν όλα τα φυτά με κλωνοποιημένα υβριδικά φυτά. Γι' αυτό και τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα πουλάνε πολλά κλωνοποιημένα τρόφιμα. Αυτό θα γίνει με αργούς ρυθμούς ώστε οι άνθρωποι να προσαρμοστούν σιγά σιγά και να ζουν μέσα σε ένα κλωνοποιημένο τεχνητό περιβάλλον, και αφού συνηθίσουν το τεχνητό περιβάλλον θα εμφανιστούν και οι κλωνοποιημένοι άνθρωποι, οι μετάνθρωποι που θα αντικαταστήσουν ένα μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Γι' αυτό το 2014 ψήφισε η Ελληνική Βουλή τον κωδικό Αλιμεντάριους. Ο κωδικός Αλιμεντάριους είναι ο έλεγχος του παγκόσμιου πληθυσμού μέσω της τροφής. Ο κώδικας αυτός ορίζει ότι δεν θα μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε φυσικό προϊόν όπως χαμομήλι και τσάι, έστω και αν είναι άρρωστος, χωρίς την έγκριση των πολυεθνικών φαρμάκων. Έχει ψηφιστεί αυτό στην Ελληνική Βουλή. Όποιος έχει πηγάδι στο κτήμα του θα φορολογείται. Όποιος καλλιεργεί ιδιωτικά για δική του κατανάλωση θα θεωρείται έμπορος και θα φορολογείται άγρια. Το νομοθετικό πλαίσιο του κώδικα Αλιμεντάριους είναι σκληρό για τους πολίτες και ευνοϊκό για τις πολυεθνικές. Ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης. Έτσι η αλληλοεξάρτηση και η αλληλοεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των φυσικών συστημάτων επηρεάζει τον τρόπο της σκέψης του και τον τρόπο που παίρνει τις αποφάσεις του και τον τρόπο που ενεργεί. Ο Βασίλης Πιώτας μίλησε για εγκληματική οργάνωση που βάζει τις φωτιές στην Ελλάδα. Όμως δεν συνέδεσε τις πυρκαγιές στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη. Είναι πιθανόν στην Καλιφόρνια, την Τουρκία, στην Αφρική και στην Ελλάδα, την Ισπανία και σε όλο και εκεί που ξέσπασαν πυρκαγιές οι εμπριστές να είναι ίδιοι. Και ίσως αυτοί οι παγκόσμιοι εμπριστές να έχουν κατασκευάσει και εξαπλώσει και τον κορονοϊό. Όσα, ο οποίος ελέγχεται από πολυεθνικές, έχει ανακοινώσει ότι η Μεσόγειος είναι ένα hot spot πυρκαγιών. Όλα είναι στημένα, Γρηγόρη, όπως βλέπεις. Αυτή η κλιματική αλλαγή, δηλαδή η αλλαγή με τεχνητά μέσα του φυσικού περιβάλλοντος και του κλίματος για να ελέγχουν απόλυτα τη ζωή και τη συμπεριφορά των λαών, θα έρθει σύντομα. Αν ελέγξεις τη φύση, τότε εύκολα σκλαβοποιείς τους λαούς, αφού οι λαοί είναι μέρος του φυσικού περιβάλλοντος. Η Ατζέντα 30 που ψήφισε ο ΙΕ περιλαμβάνει τα γεγονότα που θα γίνουν από το 2015 το 2030. Ο Κούλης έχει στο γραφείο του την Ατζέντα 30 με τον τίτλο «Μεγάλη επανεκκίνηση» και την εφαρμόζει απόλυτα. Έτσι, οι εξελίξεις του Αφγανιστάν έχουν απόλυτη σχέση με την κλιματική αλλαγή και δεν συνέβησαν τυχαία. Αμέσως μετά οι πυρκαγιές απλώθηκαν σε όλο τον πλανήτη. Το ερώτημα είναι, μήπως η εγκληματική οργάνωση που ψάχνει ο κύριος Πιώτας λέγεται ΟΗΕ και ΝΑΤΟ? Αλλά αυτό είναι μόνο ένα ερώτημα. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο λαό που ακούει εκεί πέρα έξω, Δημήτρη, το ότι όλοι αυτοί έχουν μελλοντικά σχέδια, όλοι αυτοί ξέρουν για ποιο λόγο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και πολλές φορές ο Έλληνας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς έρχεται. Καλός ή κακός υπάρχουν σχέδια, Δημήτρη, και αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε.
0: Μα η Ατζέντα 30 εφαρμόζεται.
1: Αυτό λέω. Σταδιακά εφαρμόζονται αυτά τα σχέδια. Βέβαια, σταδιακά εφαρμόζονται και μακροχρόνια θα τα δούμε.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, Γρηγόρη, και θα πρέπει να υπάρξει ένα κίνημα αντίστασης. Γιατί τώρα υπάρχει ένα κίνημα από τους τεχνοκράτες, γιατί οι τεχνοκράτες έχουν IQ 160, οι πολιτικοί έχουν IQ, είναι μετρημένο αυτό στην Αμερική, 110. Και οι τεχνοκράτες...
1: Εδώ δεν νομίζω ότι το IQ παίζει τόσο ρόλο, γιατί έχω δει και πανέξυπνους ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται το λαό.
0: Δεν θεωρώ, είναι,
1: δηλαδή αφού... πιο πολύ θα εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που έχει περάσει τα χίλια μύρια και έχει κατανοήσει πώς είναι να αδικεί το διπλανό σου, παρά έναν πανέξυπνο άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν είχε ενσυναίσθηση.
0: Κοίτα, αυτή είναι η θεωρία των τεχνοκρατών, σκοτεινού διαφωτισμού. Τι λέει ο σκοτεινός διαφωτισμός? Οι τεχνοκράτες πρέπει να αντικαταστήσουν τους πολιτικούς στην εξουσία.
1: Ναι, αλλά οι τεχνοκράτες δεν σημαίνει ότι θα είναι καλύτεροι από τους πολιτικούς.
0: Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι απλώς
1: αυτό
0: ένα
1: σου εξηγώ. Εγώ θέλω ανθρώπους με ενσυναίσθηση να νοιάζονται για το διπλανό τους. Ειδικά τώρα τελευταία που βλέπω πάρα πολλούς εθελοντές, δεν είναι οι πιο έξυπνοι, αλλά αδερφέ μου, τρέχουνε με στόχο και με όραμα.
0: Γιατί είναι στην Ελλάδα ακόμη, και στην Ελλάδα οι αρχές και οι αξίες δεν έχουν πεθάνει εντελώς. Έτσι. Ζούνε μέσα στον απλό λαό. Αλλά αυτό οι επικυρίαρχοι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δηλαδή τώρα ο Κούλης που έχει στο γραφείο τη μεγάλη επανεκκίνηση και θα εφαρμόσει την Ατζέντα 30, τις 17 προϋποθέσεις που λέει η Ατζέντα, για αυτό γίνονται ιδιωτικοποιήσεις και γι' αυτό ο Γεωργιάδης ιδιωτικοποιεί τα νοσοκομεία. Όλα είναι γραμμένα μέσα στην Ατζέντα 30.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι
0: ακριβώς. Και την εφαρμόζουν τώρα πάνω σε εμάς και μας χρησιμοποιούν γρηγόρα σαν πειραματόσο.
1: Η Ατζέντα 30 που αναφέρει ο Δημήτρης, να ενημερώσουμε γιατί το έχουμε πει και παλαιότερα, είναι η Ατζέντα του 2030. Και καλώς ή κακώς, μέχρι το 2030 θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτά που θέλουν. Δημήτρη, δεν έχω άλλο χρόνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ, Γρηγόρη, που μου δίνεις βήμα.
1: Υγεία και ευλογία, δεν συνεργάτες είμαστε, δεν σου δίνω βήμα, σου ανήκει το βήμα πλέον.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή την άλλη Τετάρτη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Ακούσατε τον Δημήτρη Τραπεζικό. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τραγουδάκι και εμείς τα λέμε αύριο. Ραντεβού στη μία όπως πάντα. Βάλε Νικομανόλη θέλω πάλι. Βάλε Νικομανόλη νύκταρη. Δώσ' το να, δώσ' το να, δώσ' το να, δώσ' το να. Ο άνθρωπος έχει φωνάρα. Δώσε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη στον Focus FM 103,6, Κυριακή σήμερα, παρέα εδώ με τον φίλο μου τον Στέφανο. Και με κρύο και με ζέστη, Στέφανε, εμείς εδώ έτσι. Δροσιά έχουμε σήμερα, όμως καλά είναι. Εντάξει. Να χαιρετήσουμε τον καλό μας φίλο τον Σάκη τον Γεωργίου, που λέει ότι εκεί στην πισίνα, ακούς, εκεί που ήμασταν καλεσμένοι, αρένα στα Γιάννητσά, λέει, μας έχουν τέρμα ένταση εκεί και μας ακούνε. Να είστε καλά, τα φιλιά μας, όλη την παρέα εκεί.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Focus FM με 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα εδώ με τον Στέφανο. Να χαιρετήσω την καλή μου φίλη, την αγαπημένη μου τη Δέσποινα την Ορφανίδου. Γεια σου, ρε Δέσποινα. Τον Νίκο τον Μπίκο που μας ακούει εκεί στο Κιλκής. Τον Νίκο τον Ορφανίδη που μας ακούει κάπου και αυτό στο Κιλκής, εκεί σε ένα χωριό, στο Χατσιπαϊράμ, νομίζω. Και τον περιμένουμε όποτε θέλει να έρθει. Τη Μαρία την Τζιαράπα εκεί με την παρέα της. Όλο τον κόσμο μας ακούει. Για να ακούσουμε, Στέφανε.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Δημήτρη τον Σκουφά που σήμερα, Στέφανε, γύρισε από το ψάρεμα και έφερε ένα ταψί γεμάτο ψάρια. Πάρα πολύ ωραία ψάρια, είναι δεινός ψαράς. Γεια σου ρε Δημήτρη Σκουφά. Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Φώτη τον Γούναρη, ταξί βαν. Λέει, μας ακούει από το, στο ηρωικό σκρά του Κιλκής με τους καταράκτες και τη γαλάζια λίμνη. Έχεις δίκιο φίλε Φώτη, έχω πάει και στους καταράκτες και στη γαλάζια λίμνη. Και μετά θα περάσει από το χωριό μου. Αμάν. Δεν είμαι κύριε Φώτη να πίναμε έναν καφέ, αλλά έχεις έρθει εσύ κάποτε επί εποχή Μαξ. Πάμε, πάμε να ακούσουμε.

0: σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να χαιρετήσουμε τον αγαπημένο μου ξάδελφο τον Νίκο τον Ποζίδη, που μας ακούει στο χωριό Μεγάλη Στέρνα του Κιλκής. Νομίζω ότι μόλις τελείωσε εκεί το θέρος και τώρα πρέπει να ξεκουράζεται. Καλή ξεκούραση. Κουράστηκε αρκετά ο Νικόλας. Να χαιρετήσω και τον μικρό τον Νικόλα, τη Θεοπίστη, τον Φίλιππα, την Όλγα, τη Μαρία, τον Θανάση και την Όλγα. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που μιλάει μια γιαγιά που διαπραγματεύεται την παντριά της εγγονής της. Για να το ακούσουμε, ρε Στέφανε, είναι λίγο χιουμοριστικό.
1: Έναν έμπνευστον ιστορίων παραμύθα λέγουσα σαν συμπατρίδα, ναι, θα σπάνε τα σαγέλτα. Εσποτάλησαν, τέσσερι αγούρ να στεφανούν τα ντεμό την εγγονή το τσιτσάκι. Γεια, welcome, welcome.

0: Ρέιντε!
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τα παντρολογήματα της ημέλας. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Κομινό και υποψήφιο βουλευτή. Επίσης να χαιρετήσω την Χριστίνα τη Γυμνοπούλου, την αγαπημένη μου ξαδερφούλα. Τον Νίκο τον Ποζίδη που μας ακούει στη Μεγάλη Στέρνα, σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Για πάμε να ακούσουμε. Μπες στο επόμενο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγκριματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

φίλο μου τον Γιώργο τον Τριανταφυλλίδη. Καλό δρόμο, καλή επιστροφή. Προσέξτε, θα έχει κίνηση λογικά τώρα. Γυρίζει από Χαλκιδική. Τα φιλιά μου σε όλη την παρέα εκεί που μας ακούει.

Λοιπόν, να πω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Κομινό ότι θα τον πιούμε αυτόν τον καφέ. Όντως είχα τελευταία ολοδουλειά, είχα και κάποια θεματάκια υγείας, όλα καλά. Να χαιρετήσουμε και τον Θέμη τον Καραΐτη, τον καλό μου φίλο εκεί, το καλό παιδί του Δήμου Παύλου Μελά. Και τον Γίγαντα, τον Λιοντάρη, τον Λάζαρο τον Φωτιάδη. Γεια σου ρε Λάζο. Τι πάμε να ακούσουμε, Κυρικλίδη Ραφαήλ Αλεξανδρίδη.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Κυρικλίδη στο τραγούδι και στη λύρα τον Ραφαήλ τον Αλεξανδρίδη. Πού πάμε τώρα, πάμε Φεϊρουμπίνη, άλλα ποντιακά. Να χαιρετήσουμε εδώ τους καλούς μας φίλους, τον Δημήτρη τον Σκουφά, και του λέω ότι ψάχνουμε να το βρούμε αυτό που ζητάει. Τον Πάνο τον Κουσίδη, τον καλό μου φίλο, να χαιρετήσουμε. Τον Λαχαναγορίτη, γεια σου Πάνο μου, καλησπέρα. Γιάννη Τσαμαντουρίδης, γιατρός, μας χαιρετάει, λέει, Ιαν και Βλοίαν. Ο γιατρός όλο δύσκολα μας βάζει. Καλό απόγευμα Κυριακή, λέει, και το χαρίζει το τραγούδι σε έναν έμορφο μωρόν. Σαμακρά. Άντε, σαμακρά. Πάμε.

Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο τραγούδι του γιατρού που μας ζήτησε ο γιατρός. Πάντα λες, πάντα γελάς. Λοιπόν, και το χαρίζει ο γιατρός ένα έμορφο μωρό, λέει σα μακρά. Για να δούμε ρε γιατρέ τι θα κάνουμε. Πάμε, πάμε να τα ακούσουμε. Να χαιρετήσω στο σημείο αυτό και την καλή μου φίλη την Ευαγγελία, που εχθές ήμασταν μαζί σε ένα live εκεί απέναντι από το Τιτάν και περάσαμε πολύ ωραία.

Λοιπόν, να χαιρετήσω στο σημείο αυτό την Γιώτα την Τάνου, την καλή μου φίλη. Γεια σου ρε Γιωτάρα, το καλύτερο κορίτσι εκεί στον Δήμο Παύλου Μελά. Ευαγγελιό, έχω να σου πω ότι εγώ εχθές πήγα εκεί στο live με σκοπό να φύγω κατά τις 12, αλλά έφυγα 2:30. Και να ετοιμάζεται ο Σκουφάς για το τραγούδι και να μας γράψει αν είναι αυτό που ήθελε με τον Μπόλιο. Πάμε να ακούσουμε.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ πάντοτε ζωντανά, φίλες και φίλοι, Focus FM 103,6, αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο. Και με κρύο και με ζέστη, εμείς εδώ, Στέφανε, παντός καιρού δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Η Ευαγγελία χαρίζει, λέει, σε όλο το παρεάκι που είμαστε χθες εκεί, σε εκείνο το ωραίο live. Να σε καλά, Ευαγγελία μου. Περνάμε, τη φέγγονος είμαι ο γιον.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είδες ρε εσύ, Στέφανε, αν έχεις καλούς φίλους, η Μαρία η Τουρλάκη, η καλή μου φίλη, που μας ακούει στο φανό του Κιλκής, της Παιωνίας εκεί. Τα φιλιά μου σε όλο το Κιλκής. Μου λέει ότι αύριο είναι μεγάλη γιορτή. Είναι του Πέτρου και του Παύλου. Μου εξηγιορτάζει και ο γαμπρός μου. Κοίτα να δεις. Θα το θυμόμουν αύριο, αλλά μας προετοιμάζει το μαράκι από σήμερα. Να σε καλά, μαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και η Μαρία η Τουρλάκη στέλνει την αγάπη της και τα φιλιά της στην οικογένεια του Δημήτρη του Αμυρίδη που μας ακούνε στην Γερμανία. Το τραγούδι που ακούμε το χαρίζει ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης στη σύζυγό του την Ελένη.

Λοιπόν, για την πληροφορία που μας έδωσε η Μαρία Τουρλάκη, το επόμενο τραγούδι το χαρίζει η Μαρία Τουρλάκη στον αδελφό της στην Αθήνα, τον Παύλο, και τον εγγονό της. Να είναι καλή, να είναι καλά, πολύχρονη και γερή, και εγώ να το αφιερώσω στον γαμπρό μου τον Πέτρο. Σε όλους αυτούς που γιορτάζουν. Πέτρος Παύλος. Πάμε. Yeah.

Λοιπόν, να μην ξεχάσω να ευχηθώ χρόνια πολλά και στον καλό μου φίλο τον Παύλο το Σιδηρόπουλο από τη Φύσκα Κιλκής. Παυλάρα μου, πολύχρονος υγείαν και ευλοίαν, και σε όλους τους Παύλου και Πέτρους. Λοιπόν, και ο Παύλος λέει, έχουμε αρκετό καιρό, καιρό να τα πούμε, όπως και η φίλη μου η Μαρία Τουρλάκη. Ναι, έλειψα 2-3 εβδομάδες, είχα κάποια θεματάκια, τώρα πάμε καλά, όλα καλά. Αλλά να αφιερώσουμε και σε έναν άοκνο υπηρέτη της Ποντιακής Παράδοσης που μας ακούει από μακριά, όχι από την Αυστραλία, από την Αυστραλία που λέγαμε. Λοιπόν, Γιάννης Πιλαλίδης, γεια σου Γιάννη μου, τα φιλιά μας στην Αυστραλία.

0: Ποροπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στην...

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

γαλαξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς. Στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι.